0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Είσαι Δημήτρη μου.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Γιατί υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούς Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθες μετά από το Σαββατοκύριακό σου εδώ στο πιο ωραίο πρωινό για την καθημερινότητά σου. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί. Και ποιες είμαστε εμείς? Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
7: Και είμαι η Κάτσα Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο με την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θα σου πούμε για τα.
6: Δεν πειράζει.
5: Και στον ήχο έχουμε την
7: Ιωάννα Ντουράν. Εγώ είμαι Κάτια Νεκταρίου. Γεια σας. Σήμερα λοιπόν θα σας πούμε για τα ημισκούμπρια που έκαναν χάμο το Σάββατο. Μέσα σε αυτή την ώρα επίσης θα μάθεις ένα ερωτικό μυστικό που. Αχ, βρε λιονταράκια. Επίσης η Βρυσίδα μέσα σε αυτή την ώρα θα μας δώσει μια συνταγή για τόνο και φτεδάκια. Γιάμι γιάμι. Με πολύ λίγες θερμίδες όμως.
6: Και επίσης, παιδιά, ο Απόν παντρεύτηκε και θα γίνει μπαμπάς. Τι! Ναι, ακριβώς. Και φυσικά θα πούμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση σήμερα που μας καίει και έχουμε κάνει γκάλωπ μεταξύ φίλων: beach bar ή όπου βρούμε σκιά. Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές μας σχεδόν, γιατί η Κάτια είπε σήμερα να πιει το διαλυτικό του αυτοκίνητου της. Εμείς πίνουμε καφέ όμως, είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Έχουμε βάλει μουσική, είμαστε κορίτσια στην πόλη. Σου κρατάμε στη ροφιά μέχρι και τις 10 και είσαι στο Mad Radio 106,2. Και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: Mad.gr. Και δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, παιδιά, αλλά στο release Anthems 2026 είχαμε και τα Ήμι Σκούμπρια, τα οποία όχι απλά ήταν εκεί στην πλατεία νερού, αλλά έγραψαν και ιστορία, γιατί επέστρεψαν στη σκηνή μετά από την απουσία τους, παιδιά, και μόνο και μόνο επέστρεψαν για εμάς, για το release Anthems.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Η συναυλία, λοιπόν, όπως σας είπα, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία νερού. Γιορτάσαμε τα 30 χρόνια απορίας του συγκροτήματος και είχαμε εκεί πέρα, παιδιά, περισσότερους από 20.000 θεατές που έδωσαν το παρόν και δημιούργησαν μια ατμοσφαιρική διάθεση. Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν και λίγο νοσταλγική η διάθεση.
1: Ήταν σίγουρα καλά νοσταλγική, ήταν, αλλά έδωσαν τόσο πόνο. Ξέρεις, τη Μισκούμπρια δεν σε παίρνει κιόλας να πέσεις ψυχολογικά.
0: Όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι,
0: σε κρατάνε.
1: Είναι τα Μισκούμπρια. Είχε, ναι, ρε, ήταν όλο πάρα πολύ ωραίο. Υπήρχε πάρα πολύ σωστή παραγωγή, υπέροχοι φωτισμοί. Ο ήχος, όπως σας είπα, και με τη μουσική ήταν στην κορυφή. Και το καλύτερο από όλων, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά έγινε και μια πρόταση γάμου.
0: Α, ναι, το είδα.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Ναι, σκέψου, μπερδεύτηκα και χειροκρότησα και εγώ. Εν τω
0: μεταξύ, έγινε πρόταση γάμου και στην Πάτη που έγινε τις προάλλες σε συναυλία.
2: Παιδιά, όπου γάμο και. Σε συναυλία γίνεται.
0: Όπου συναυλία και γάμο.
1: Ναι, λέει, ναι. Θα δυσκολευτεί να μου πει όχι με τόση χαρά που έχουμε. Εδώ πέρα στο ένα που τραγουδάμε Las Divinas.
0: Δεν θέλουν να μας κρατήσουν, να μας στριμώξουν στη γωνία κάπου, δεν πούμε όχι.
1: Ναι,
0: φοβούνται.
2: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Golden και σε λίγο επιστρέφουμε με ζώδια, προβλέψεις και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει το σύμπαν για τις ζωές μας.

0: Καλημέρες, καλημέρες. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει πλέον για τα καλά. Αν όχι, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ για να σας ξυπνήσουμε εμείς. Γιατί ήρθε η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Και θα ξεκινήσουμε με τον Κριούλη. Λοιπόν, ένα βλέμμα που θεωρούσες τυχαίο ίσως κρύβει περισσότερα από όσα φαντάζεσαι.
0: Αμαν, Ταύρος. Η ερωτική ατμόσφαιρα πυκνώνει και ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον με έμεσο τρόπο.
2: Δίδυμη, λοιπόν, ακούσε Άννα μου. Μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε παιχνίδι φλερτ με απρόβλεπτη συνέχεια.
0: Τι.
2: Όπα, τι έχεις κάνει πάλι.
0: Καρκίνος. Κάποιος προσπαθεί να καταλάβει τα αισθήματά σου χωρίς να αποκαλύπτει τα δικά του.
2: Λέων. Ένα μικρό ερωτικό μυστήριο σε βάζει στο επίκεντρο της προσοχής.
0: Όπα. Παρθένε μου. Λεπτές κινήσεις και υπονοούμενα δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα συναισθηματική ίντριγκα.
2: Ζυγός. Για να δούμε. Δύο διαφορετικά πρόσωπα. Όπα. Φαίνεται να διεκδικούν τον χρόνο και το ενδιαφέρον σου. Τη Χριστέ μου, δεν θέλω πια.
0: Τι γίνεται πια σήμερα με όλα τα ζώδια, Σκορπιός? Η χημεία με κάποιο άτομο δυναμώνει. Αλλά κανείς δεν κάνει ακόμη την πρώτη ξεκάθαρη κίνηση.
2: Τοξότης. Ένα απρόσμενο μήνυμα μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην ερωτική σου ζωή.
0: Εγώ καιρός. Κάποιος που κρατούσε αποστάσεις αρχίζει να δείχνει τα πραγματικά του συναισθήματα.
2: Μπράβο! Υδροχός. Ένα φιλικό. Παναγία μου, φύγε από εδώ. Φιλικό πρόσωπο ίσως κρύβει πιο έντονα συναισθήματα από όσο αφήνει να φανούν. Θα το σκοτώσω.
0: Τι? Ιχθύς. Η διέστησή σου σε οδηγεί σωστά σε ερωτική ιστορία που μόλις ξεκινά να ξεδιπλώνεται. Σήμερα τα άστρα, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ερωτιάρικα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
2: Καταλάβαμε.
0: Μπράβο. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, η Βρυσίδα θα μας πει μια συνταγή για τον νοκευτεδάκια που ταιριάζουν τέλεια με τον έρωτα.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε κρατήσει τον καφέ σας στα χέρια σας, να πάτε στη δουλειά σας με δύναμη, με ενέργεια και με ό,τι άλλο θέλετε. Παιδιά, είμαστε εμείς εδώ να σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Mad Radio 106,2. Και τώρα ήρθε η ώρα για...
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς, και θα σου πω εγώ για τα υπέροχα τονοκεφτεδάκια, τα οποία τα είχα κάνει πριν 2-3 χρόνια. Τα είχε εξαφανίσει ο μπαμπάς μου όλα. Ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Θα σου πω τώρα εγώ μια συνταγή.
0: Ποιο νόστιμα από την πιτούλα αυτή είναι, την ωραία που την ονειρεύομαι.
2: Τι αρέσει. Α, τη αρέσει όμως. Είναι πολύ ωραία, με γιαούρτι ειδικά, καταπληκτικό. Λοιπόν, τρίβεις ένα κολοκύθι. Στημένο έτσι, μην έχει νερά, δηλαδή στέγνωσέ το. Ναι. Ένα καρότο, μία κοσέβα τόνο στραγγισμένο, ένα αυγό, τρία κουταλιά της σούπας φρυγανιά τριμμένη, δύο κουταλιά της σούπας μαϊντανό, αλάτι πιπέρι. Μπορείς αντί για φρυγανιά να βάλεις βρώμη. Mm-hmm. Ωραία. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά, πλάθουμε 8 κεφτεδάκια και τα ψήνουμε σε ρεφράιρο σε 190 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά. Δεν θέλει πάρα πολύ. Ή στο φούρνο 200 για 20 με 25 λεπτά. Προτιμώ ρεφράιρ, στο ρεφράιρ το είχα κάνει εγώ. Όλη η σταγή έχει περίπου 500-550 καλ. Ωραία.
0: Θερμίδες.
2: Θερμίδες, ναι. Αν ανακεφτεδάκι, αν σου γύρω στα 8, έχει 65-70 καλ. Έχει περίπου πρωτεΐνη 7 γραμμάρια ανακεφτεδάκι και είναι ιδανικό για ελαφρύ γεύμα ή σνακ υψηλής πρωτεΐνης.
0: Μ' αρέσει που βάζει και τις θερμίδες. Λες και θα με νοιάξει πάρα πολύ εμένα, γιατί τις μετράω.
2: Καταρχάς δεν μπορεί να με νοιάζει εσένα, αλλά νοιάζει τον κόσμο που σ' ακούει. Και
0: ναι,
2: ακούει
0: κόσμε,
2: τα
0: μου, κόσμε μου,
2: κόσμε μου.
0: Έχουν 550 θερμίδες.
2: Όλα μαζί.
0: Όλα.
2: Αν φας 2-3, που κανείς θα φάει 2-3 παιδιά.
0: Θα τα φάτε όλα.
2: Ναι, αλήθεια είναι, άμα φτιάξει και ένα τυπάκι με γιαούρτι, το βάζει στο γιαούρτι και το τρώει. Είναι καταπληκτικό, δεν καταλαβαίνει. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο.
0: Αχ, Παναγία μου, τσούζω και το στομαχάκι μου εμένα τώρα. Το έκανα και περιγραφές. Θυμήθηκα και το άλλο το σουβλάκι που είχε φτιάξει. Τέλος πάντων, ανοίγουμε τα ηχεία και αφήνουμε το επόμενο τραγούδι. Turn the lights off. Να κάνει το πιο δύσκολο πράγμα. Να μας φτιάξει τη διάθεση και να μου σταματήσει την όρεξη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 7 με 10.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πω περισσότερα γιατί θέλω να αφήσω πραγματικά να το πεις εσύ αυτό στον κόσμο.
1: Θα το πω εγώ στον κόσμο. Λοιπόν, Knicks Drop Season 2 ακριβώς το μοναδικό TikTok Music Talent Show από το Mad TV και την Knicks Professional Makeup. Μιλάμε, παιδιά, για το μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους ή ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat και διαγωνίζονται για μια θέση στο talent show του Mad TV και της Knicks Professional Makeup, παιδιά. Αυτό είχε ξαναγίνει και πέρσι, δεν ξέρω.
0: Ναι, γι' αυτό λέγεται Season 2.
1: Έτσι, ακριβώς. Οι καλύτεροι λοιπόν θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, τη Λίλα και το Σταβέντο. Στην παρουσίαση η μοναδική Ηλένια Williams και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνος EMI. Ακούσατε. Μπράβο. Τραγούδι λοιπόν και βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mad.gr / Knicks Drop. Οπότε σε θέλω να προετοιμαστείς για τα καλά και να πάρεις μέρος, έτσι. Ωραία, πάμε να συνδεθούμε τώρα με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Τη σωρό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη εντόπισαν οι αρχές θαμμένη σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Βατόλακου στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογή ανδράστης και ενοικιαστής του θύματος υπέδειξε το σημείο όπου είχε μεταφέρει και θάψει τη γυναίκα μετά τη δολοφονία που διαπράχθηκε στις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με την ομολογία του, το έγκλημα σημειώθηκε έπειτα από έντονο καυγά για το σπίτι. Ισχυρίστηκε επίσης ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τη Σταυρούλα. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας 60 μέρες, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε σε 6,5 σήμερα το πρωί στο Ιόνιο Πέλαγος, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 8,6 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 59 χιλιόμετρα δυτικά των στροφάδων. Λίγη σήμερα η διορία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο 3η 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου από τους Δήμους και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες χωρίς περαιτέρω παρατάσεις. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση κυμαίνονται από 100 έως 2.000 ευρώ με αυτεπάγγελτο καθαρισμό του Δήμου και ποινικές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα, όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: πατήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη.
12: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
14: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2. Δεν ήθελα να φωνάξω μετά από αυτό το τραγούδι. Μου έβγαι και πιο.
1: Έτσι,
0: καλημέρα.
1: Εγώ ένιωσα σαν να μα αγκαλιάζει.
0: Αχ, έτσι ήθελα να νιώσει κιόλα ο κόσμο μα ακούει τώρα στα ραδιοφωνά του. Όπου και να είναι, αμάξι, σπίτι, όπου και να είστε. Εμεί έχουμε έρθει τώρα εδώ πέρα, τα κορίτσια στην πόλη, το Μάντρε 106,2, να σου πει για τα πιο.
2: Viral News.
0: Και συγκεκριμένα, παιδιά, θα σας πούμε για τον Απόν, ο οποίος παντρεύτηκε την Έφη Παπά.
3: Μπράβο! Ούτε ήξερα ότι είχε σχέση. Μπράβο του.
0: Ούτε εγώ ήξερα.
3: Πολλά. Χρόνια πολλά, λέω. Να ζήσετε.
0: Μπράβο του. Χρόνια πολλά.
3: Και του χρόνου.
0: Να ζήσετε, μωρέ. Μπερδεύτηκα πρωί-πρωί.
3: Ωραία. Είχαν κάνει μια πολύ κλειστή, μια ιδιωτική, ρε παιδί μου, τελετή. Δεν είχε καθόλου τα φώτα της δημοσιότητας. Ευτυχώς δεν τους πρίξανε.
0: Πού μάθες εσύ μόλις πιούνε. Πώς χώθηκες και έμαθες εσύ ότι παντρεύεται.
3: Το είδα. Την ευχάριστη είδηση την αποκάλυψε η ίδια η Έφη η Παπά, αλλά μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο τους, από την τελετή, από το after. Ήταν πολύ ωραίο. Το ζευγάρι ήταν 3 χρόνια περίπου μαζί και γενικά είχαν επιλέξει να μην λένε για την προσωπική τους ζωή. Και η δεύτερη λοιπόν μεγάλη αποκάλυψη που ήρθε λίγες ώρες αργότερα είναι από τον Απόν, ο οποίος ανακοίνωσε, παιδιά, δημόσια ότι θα γίνει και πατέρας για πρώτη φορά.
0: Πόσο παρόν αυτός ο Απόν, ρε παιδί μου.
3: Ναι. Αυτό τώρα έγινε στο Diamond Awards, που ο καλλιτέχνης ουσιαστικά βραβεύτηκε για το Ηχογένεια. Και γενικά στον ευχαριστήριο λόγο του αφιέρωσε το βραβείο του στη σύζυγό του. Υπήρχαν πάρα πολύ ωραία πράγματα γενικά σε εκείνη τη βραδιά. Μετά επιβεβαίωσε και η Έφη την εγκυμοσύνη της μέσα των social. Αγοράκι θα κάνουν, μάθαμε τώρα. Και μάλιστα αυτό όλο έγινε στις 19 Ιουνίου.
0: 26.
3: Δηλαδή, ναι. Πότε είναι, προχθές.
0: Η διπλή είδηση του γάμου και η εγκυμοσύνη έγινε 19 Ιουνίου.
3: Ναι, προχθές. Πότε ήταν, προχθές. Τέλος πάντων, δηλαδή είχαμε χαρές και πανηγύρια μες το Σαββατοκύριακο, κατάλαβες.
1: Απαπα.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
3: Αλλά δεν έχω δει τον ηφικό, ρε γαμώτο, και το ψάχνα.
1: Δεν πειράζει, μπες μέσα στο Instagram της Έφης και θα το δεις, γιατί έχει ανακοινώσει φωτογραφίες.
3: Ναι, αλλά δεν σου λέω.
1: Τίποτα.
3: Δεν φαίνεται
1: τι έδειχνε τότε, τι έβαζε στις φωτογραφίες.
3: Εγώ είδα τα χεράκια του.
0: Τα χεράκια του. Θα το βρούμε. Εμείς εδώ και στο
1: τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν λοιπόν. Σε λίγο θα πούμε το poll που έχουμε βάλει, δεν έχουμε βάλει στο Instagram γιατί τα κάναμε σε Gallup. Beach bar ή όπου βρούμε σκιά. Για μπες να μας στείλεις μήνυμα στο Viber.
0: Κάτι, Κατρίνα.
1: Τι να

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντ 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη θα είναι εδώ πέρα από τις 7 έως και τις 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Και παιδιά, εκτός από αυτό, να σας πω ότι γενικά εμείς εδώ πέρα διχαζόμεθα. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα πάμε, πιάνουμε τους φίλους μας και κάνουμε γκάλο. Οπότε, αν δεν το κατάλαβες, αυτή είναι η ώρα. Γεια.
1: Πολ στο Instagram.
0: Που εμείς, όπως σας είπα, το κάναμε γκάλο γιατί είμαστε προχωρημένες.
2: Beach bar ή όπου βρούμε σκιά, εγώ θα πω. Εγώ είμαι το δεύτερο ξεκάθαρα. Κυνηγάω τη σκιά, δεν θέλω να με βλέπει ο ήλιος καθόλου όμως. Καθόλου, καθόλου. Και όλοι οι φίλοι μου, να ξέρετε, δεν την παλεύουν με τον ήλιο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που κάθονται και ψήνονται κάτω από τον ήλιο και δεν ξέρω τι ακριβώς αποσκοπούν από αυτό.
3: Εγώ είμαι και τα δύο, αλλά όταν εννοώ που βρούμε σκιά, δεν πάω ποτέ σκιά. Είναι, εννοώ ότι είναι ανοργάνωτη παραλία, θα ήθελα να πω εδώ σε αυτό το σημείο. Δηλαδή beach bar ή ανοργάνωτη παραλία. Γιατί και στο beach bar πάλι σκιά έχεις την ομπρέλα σου. Οπότε, ναι, ανοργάνωτη παραλία μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω μία τώρα το Σαββατοκύριακο, ήμασταν με τον Νίκο στο Σάνι, στο εξωτερικό μου, σε παραλία η οποία ήταν σχεδόν κρυμμένη αυτή η παραλία στο κόλπο. Πήγαιναν μόνο όσοι είχαν σπίτια εκεί πέρα. Και για κάποιο λόγο, επειδή ήταν πάρα πολύ ωραία παραλία, ήρθε ο, δεν ξέρω ποιος ήρθε, το Google Maps, έβαλε εκεί μια ταμπέλα και τώρα τον έχουν βρει όλοι. Έχουν βάλει καρέκλες, ομπρέλες, τα πάντα όλα από το Δήμο και έχει γίνει πολύ μικρό κομμάτι μέρος ανοργάνωτη παραλία. Και μας την έχουν φάει όλοι οι τουρίστες.
0: Εμένα πάλι, παιδιά, μου αρέσουν οι οργανωμένες. Μου αρέσουν και οι ανοργάνωτες, αλλά στις οργανωμένες έχω το άλλο. Δεν μπορώ τους ξαπλώστρες. Θέλω να κάθομαι στα τραπεζάκι.
3: Α, ελάχιστα και Παναγιά.
2: Σχετικά με τη σκιά δεν λέγαμε, ρε παιδιά.
3: Κοίταξε να δεις, λέει ή beach bar ή όπου βρούμε σκιά. Εγώ δεν είμαι σκιά, είμαι του ήλιου πάρα πολύ. Γι' αυτό σου λέω, όταν προτιμάω ανοργάνωτες παραλίες, δεν περνάω με την ομπρέλα μου. Αυτό εννοούσα, ότι πάω με μια πετσετούλα και κάθομαι χύμα. Γιατί όμως, γιατί κολυμπάω. Μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Οπότε όταν πάω, πετάω την πετσέτα μου, μπαίνω στη θάλασσα και βγαίνω από τη θάλασσα όταν είναι να φύγω.
2: Το βράδυ.
3: Ναι, όταν να βγω.
0: Γοργόνα.
4: Εντάξει, δεν θα την πάρουμε διακοπές. Θα πάμε τα δυο μας και την.
2: Όχι, εντάξει, μπορούμε να την πάρουμε και να την πετάξουμε και μέσα να βρίσκει ψάρια.
4: Εμείς να πιούμε το κοκτέιλάκι μας, να πιούμε το κοκτέιλάκι.
3: Όπου πούμε σκιά, λέει.
2: Εντάξει, θα το πάρουμε.
4: Στη σκιά πίνει τα κοκτέιλ.
0: Ναι, μωρέ, και εγώ να πάω στο ελεύθερο, παίρνω κοκτέιλ από το δίπλα, το beach bar και πάω στο ελεύθερο μετά.
3: Αυτά είναι.
2: Ωραία, τα πόλη μας στο Instagram ολοκληρώθηκε. Στο γκάλοπ μας δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και μείνετε συντονισμένοι στο Instagram μας.
3: Βρίσκεται κάτω παυλάνδριο.
2: Κατερίνα.
0: Και μαρμελάδα.φράουλα
2: για τα επόμενα polls.

0: Καλημερούδια, τι μου κάνετε βρε, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε φτάσει πια στη δουλειά σας, αν όχι, καλημέρα! Είμαστε εμείς εδώ να σου μεταφέρουμε θετική ενέργεια και πολλά πολλά κουσκούς.
1: Ναι, και κουσκούς. Και τι κουσκούς έχουμε τώρα. Παιδιά, η Zendaya αποκάλυψε πότε ερωτεύτηκε πρώτη φορά το Tom Holland.
2: Όπα. Και δεν το περιμένετε.
1: Δεν το περιμένετε, όχι. Μετά το θρυλικό του lip sync στο Umbrella, παιδιά. Ναι, άμα τον δεις έτσι ντυμένο και τραγουδάει το Umbrella της Ριάννα, λες τον ερωτεύομαι. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι.
2: Παιδιά, γιατί.
1: Και μετά παράλληλα από αυτό, επιβεβαιώθηκε το ζευγάρι τελικά όντως έχει παντρευτεί. Πότε παντρεύτηκαν δεν πήρα χαμπάρι. Με πολιτικό κρυφά το κάνανε.
0: Παιδιά,
1: πήγαν
0: στο Las Vegas
1: και τους παντρεύτηκε, τους παντρεύσε ο Venom, δεν ξέρω.
2: Αυτή και
1: απόν. Η Zendaya φέρεται να έπεσε από το Tom Holland μετά τη viral εμφάνιση. Εκεί πέρα η ερμηνεία του Umbrella στη Ριάννα θεωρείται μια από τις πιο διάσημες τηλεοπτικές viral στιγμές των τελευταίων ετών σε αυτό το. Πώς το λένε, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το show, ναι. Το θέμα κυριάρχησε στο TikTok, Instagram και X.
2: Ναι, ναι, γιατί τώρα. Πάει το Twitter. Τώρα, ρε παιδί μου, ότι. Ενώ το έχουμε δει, ρε παιδί μου, ξανά και ξανά το Umbrella. Τώρα που ξέρουμε την ιστορία του. Θέλουμε να το ξαναδούμε.
1: Ναι. Οι fans χαρακτήρισαν την αποκάλυψη αυτήν την πιο γλυκιά ιστορία αγάπης στο Hollywood. Παιδιά, τους, το ζευγάρι, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο γλυκά ζευγάρια στο Hollywood. Είναι πολύ γλυκό ζευγάρι. Βλέπω και εγώ διάφορα στιγμιότυπά τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πότε παντρεύτηκαν δεν ξέρουμε. Τι φόρεσε δεν ξέρουμε. Πρέπει να μάθουμε πολλά. Δεν γίνεται να μας αφήσουν έτσι.
0: Γιατί το κάνουν αυτό και μας αφήνουν έτσι. Δηλαδή, εμείς να έχουμε περιέργεια να μην ξέρουμε τι φόρεσαν, πότε παντρεύτηκαν, πώς το κάνανε.
3: Όχι, εμένα μου αρέσει που το κρύβουν.
0: Που έχει ένα μυστήριο.
3: Μένουμε στην ωραία σχέση. Δεν κάνουμε focus πάλι σε ένα γάμο. Ότι αυτή ντύθηκε ωραία και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Κάνουμε focus στην τέλεια σχέση που έχουν.
0: Να το.
1: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
0: Είναι ρομαντικά.
1: Εγώ θα αφήσω στην φαντασία μου να πιστεύω ότι τους πάντρεψε στο Las Vegas ο Venom.
0: Αχ, ωραία.
2: Να σου πω κάτι. Ό,τι είναι τώρα, βρυσίδα μου, δεν έχει σημασία. Λογικά δεν θα μάθουμε και ποτέ γιατί είναι ωραίο που το κρατάνε έτσι ιδιωτικά και κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Πάντως, εμείς θα ακούσουμε τώρα λίγη μουσική, την οποία δεν θα την κρατήσουμε για τον εαυτό μας.

0: Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: τον έλεγχο.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
4: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
3: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad boy, mad boy. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ συντονισμένοι στα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Ακούτε, παιδιά, και θέλω πριν γίνει οτιδήποτε να σας πω λίγο ένα μήνυμα που μόλις λάβαμε στο Viber. Είναι η μαμά μου και μου έστειλε ένα μήνυμα που λέει: σήμερα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα του χρόνου. Ούψ, σήμερα είναι Δευτέρα, αλλά για μένα είναι κάθε μέρα Κυριακή. Αυτό είναι το mood που θέλω να σας δώσω. Και ναι, είστε στα κορίτσια στην πόλη και είμαι η Κατερίνα Παυτίτσι.
5: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις πάρα πολλά. Να σου πω όμως ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 8 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936 646 656 το όνομα, το επώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και μπες στην κλήρωση. Θα στα εξηγήσει όμως καλύτερα η Κατερίνα που θα δώσει και beauty tips για το πώς να δείχνει το μακιγιάζ πιο φίνο και την juicy συζήτηση που έχουμε σήμερα, η οποία είναι: τι θα έκανες αν μάθαινες ότι ο ή η σύντροφός σου παρακολουθεί κρυφά τα stories ενώ πρώην κάθε μέρα.
3: Μάλιστα, πολύ spicy. Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή μπορείς να μας το τραγουδήσεις κιόλας. Γι' αυτό να μην ξεχνάς να μας στέλνεις μηνύματα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και ναι, καλημέρα. Άφησε για λίγο το άγχος στην άκρη, πάρε μια βαθιά ανάσα. Ναι, αυτό. Και δώσε μια ευκαιρία στη μέρα να σε εκπλήξει ευχάριστα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, το
1: mad.gr. Και ακόμα παίρνει ανάσες, θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να παίρνει μόνο ανάσες. Θα σου πω αν το social battery alert σου, δηλαδή είναι down, ναι, γεια σας, ναι, τρεις ευγενικοί τρόποι για να ρίξεις άκυρο στην παρέα σου. Α, ωραία, παπά, γιατί το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Τι να πούμε και τι να πούμε και τι θα πω.
0: Καλή,
1: τώρα και δεν θέλω
0: άκυρο,
1: να πω.
0: Κατευθείαν.
1: Ωραία, ας το κάνουμε πιο ευγενικά τώρα.
0: Ωραία, για πάμε, γιατί
1: όρο social battery περιγράφει την κοινωνική ενέργεια που διαθέτουμε για συναναστροφές και όταν εξαντλείται ένα φυσιολογικό και θέλουμε λίγο το χρόνο μόνοι μας, εντάξει. Ναι. Αν δεν έχει διάθεση για έξω, δεν χρειάζεται να επινοήσεις περίπλοκες δικαιολογίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ποιες δικαιολογίες έχεις ακούσει στη ζωή σου? Πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές έχω ακούσει.
1: Ή απλά να κάνεις
0: ghosting.
1: Άστο. Ένας γενικός τρόπος για να είσαι ειλικρινής και να πεις ότι χρειάζεσαι χρόνο για ξεκούραση και επαναρθρώτηση. Μην παρερθείς. Μπορείς να ρηθείς μια πρόταση χωρίς να απορρίπτεις τους φίλους σου. Ξεκαθαρίζω ότι το θέμα είναι κούραση και όχι η παρέα. Μια καλή εναλλακτική είναι να προτείνεις άλλη μέρα ή μια πιο χαλαρή συνάντηση όταν νιώσεις καλύτερα. Δηλαδή, ναι, ξέρω εγώ, αχ, θα το κάνουμε καλύτερα για αύριο. Δηλαδή, δείχνεις ότι θέλεις, αλλά ότι δεν είναι για σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ή ότι να σου πω κάτι, να σου στείλω σε λίγο, να το πω πώς είμαι καλή, θα νιώθω, θα είμαι πολύ κουρασμένη ή όχι.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, λίγο όμως. Εδώ πέρα, εγώ μεταξύ μας. Και αυτό δεν είναι λίγο σαν δικαιολογία. Καλύτερα δεν είναι στους φίλους σου να πεις την αλήθεια. Τύπου δεν έχω άλλο ενέργεια, ρε παιδιά. Το social battery
1: όχι,
0: μου εξαντλήθηκε. Θέλω λίγο το χρόνο μου.
1: Όχι, γιατί
0: θα
1: επανέλθω. Ο ένας καλός φίλος σου πει δεν έχει όρεξη, θα έρθω να στη φτιάξω. Εκεί νιώθουν ότι πρέπει να σου φτιάξω την όρεξη. Τι είπα να πει δεν έχει όρεξη.
0: Παναγία μου.
1: Νιώθουν ότι πέφτει σε κατάθλιψη και ότι πρέπει οι φίλοι να σταθούν δίπλα σου. Καταλαβές.
0: Παναγία μου.
1: Οπότε καλύτερα να το πει αλλιώς. Τα ξεκάθαρα όρια, βέβαια, βοηθούν να αποφύγουν την παρεξηγήδηση και ενοχές συχνά που συνοδεύουν τα άκυρα. Η συνεχής κοινωνικοποίηση δεν είναι υποχρέωση και το να βάζεις προτεραιότητα την ψυχική σου ισορροπία θεωρείται πλέον απόλυτα φυσιολογικό. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Απλά το σημαντικό είναι να επικοινωνείς με σεβασμό και ειλικρίνεια αντί να αφήσεις όλους στο διαβάστηκε.
0: Καλά,
1: οπότε
0: εννοείται.
1: Αυτό το ότι ας το κάνουμε καλύτερα αύριο, του δίνεις ένα ότι θέλω ρε παιδί μου, αλλά το κάνουμε αύριο. Δεν του λες ότι δεν έχω ενέργεια, δεν έχω. Εκεί πέφτει το άλλο.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται,
0: ναι,
1: έτσι. Θα πεις, θα έρθω να σε φτιάξω. Δεν γίνεται να βλέπω την Κατερίνα μου να είναι πεσμένη στα μούτρα. Κατάλαβες.
0: Έτσι θα έλεγες εσύ.
1: Ναι.
0: Άμα εγώ σου έλεγα, ξέρεις, να το αφήσουμε.
1: Θα έλεγα κάτι δεν πάει καλά με την Κατερίνα. Τι πάει να το αφήσουμε. Δεν έχει ενέργεια. Πάω να το φτιάξω. Θα έρθω να σε βρω να πάμε για παγωτό. Κάποια ψώνια. Κατάλαβες. Έτσι κάνουν οι φίλοι.
0: Είπε τα πιο σημαντικά πράγματα της ζωής μου.
1: Ναι, παγωτό και ψώνια.
0: Τέλος πάντων, εδώ σου λύνουμε προβλήματα από ό,τι έχεις καταλάβει. Και έπειτα τα κάνουμε soundtrack. Και επειδή η ζωή θέλει ρυθμό, βάλε λίγο ένταση για να ακούσει τις μουσικάρες μας. Και λίγο θα σας πούμε κάποια διάφορα trends που συμβαίνουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούτε. Και τι άλλο θα ακούγατε για το πρωινό σας? Υπάρχει καλύτερο πρωινό από εμάς, τα κορίτσια στην πόλη? Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Οπότε, όπως λέει και η Κατερίνα, αν σας πάρουν τηλέφωνο και ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, θα πείτε Madrid 106,2 και θα πείτε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Εμάς.
0: Γιατί έχουμε την πιο top ενέργεια. Και ήρθε να σου πούμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου. Αλλά η Κάτια λείπει, είναι αρρωστούλα, έχει περαστικά τη, έφυγε βιαστικά γιατί ήταν λίγο άρρωστη. Οπότε θα μας πει η Κατερίνα τι είναι αυτό που θα μας έλεγε η Κάτια σήμερα.
1: Όταν λοιπόν το έγκλημα γίνεται trend. Ακούστε τώρα εδώ πέρα τι έχει βρει. Ο σκηνοθέτης David Leitch επιστρέφει με ένα νέο καταιγιστικό thriller που συνδυάζει έγκλημα, δράση και την αιμονή των social media με το viral περιεχόμενο.
0: Α, ωραίο.
1: Η υπόθεση λοιπόν περιστρέφεται γύρω από μια σειρά εγκλημάτων που μετατρέπονται σε διαδικτυακό φαινόμενο με το κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις σαν να πρόκειται για trend.
0: Α, ενώ είναι σειρά εγκλημάτων, είναι πραγματικό.
1: Ναι, δηλαδή σοκ. Η ταινία εξερευνά πώς η ανάγκη για likes, views και δημοσιότητα μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη της κοινωνίας για το έγκλημα.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά, παιδιά, να γίνεται και στην πραγματικότητα και στη ζωή μας.
0: Δηλαδή, από εκεί το πήρε,
1: δείτε όπως όλα αυτά που είχαν γίνει με τα παιδιά. Πώς τη λέγανε αυτήν, μωρέ, που σκότωσε παιδιά.
0: Α, κατάλαβα ποια λες, την Ειρήνη.
1: Ναι, που όλη αυτή η υπόθεση ήταν στον αέρα, στην τηλεόραση κτλ. Και όλος ο κόσμος επηρεαζόταν κάθε φορά που γινόταν κάτι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ο Leitch, λοιπόν, γνωστός για τις ταινίες δράσης υψηλής έντασης, επιχειρεί αυτή τη φορά να συνδυάσει αγωνία, μυστήριο και σύγχρονο κοινωνικό σχολιασμό. Το project έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους φίλους των thriller, καθώς αγγίζει ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο την εποχή των social media, όπως σας είπα και πριν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταινία θα εστιάζει όχι μόνο στην δράση, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωση και το διαδίκτυο συμβάλλουν στη δημιουργία ενός viral εγκλήματος. Η παραγωγή φιλοξενεί. Φιλοδοξεί να αναδείξει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την εκμετάλλευση πραγματικών τραγωδιών. Κάτι το οποίο, ξαναλέω, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να γίνεται και στην πραγματικότητα. Και το νέο θρίλερ, λοιπόν, αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο πολύ συζητημένες και κινηματογραφικές κυκλοφορίες των επόμενων μηνών, παιδιά. Ανυπομονώ κι εγώ λίγο να πάω να δω.
0: Θα είναι το μόνο θρίλερ που μπορεί να κάτσω να δω.
1: Μα, γιατί είναι κοινωνικό θρίλερ, κατάλαβες. Έχει να κάνει με στοιχεία της πραγματικότητας, τα οποία είναι πολύ to the point με το τι συμβαίνει.
0: Συμφωνώ
1: τώρα.
0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα περιμένω πώς και πώς να τη δω. Πατάμε τώρα πλέον σε επιτυχίες όπως το Where is my husband και μην το κουνήσεις, Ρούπι, γιατί συνέχεια η Κατερίνα θα μας πει το μυστικό για να δείχνει το μακιγιάζ μας πιο φίνο. Mm-hmm.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και μάλλον θα είμαι μόνη μου με αυτό το εκπομπή. Θα σκοτώσω και την Ιωάννα και την Κατερίνα.
1: Ωραία, εγώ έχω βρει καταπληκτικά φέρετρα για όλη την εκπομπή εδώ πέρα.
0: Ωραία,
1: παιδιά,
0: τέλεια.
1: Οπότε δεν ανησυχώ.
2: Η χορηγία λείπει.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε το θάνατο στην άκρη, γιατί τώρα θα μιλήσουμε κάτι που μπορεί να μας κάνει να λάμψουμε. Mm-hmm. Γιατί είναι η ώρα και η αγαπημένη στιγμή της γκουρού μας, η ώρα για.
1: Όπα, σας την έφερα. Λοιπόν, το μυστικό για να δείχνει το μακιγιάζ πιο φίνο δεν είναι πάντα να βάλεις περισσότερο foundation. Όχι, όχι, όχι. Αλλά να προετοιμάσεις σωστά την επιδερμίδα σου. Γιατί όταν οι πόροι φαίνονται πιο λίγοι και η λιπαρότητα είναι υπό έλεγχο, όλο το make-up κάθεται πολύ καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνει το Make-up Space Pore Blur Primer.
0: Άρα χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό primer, με λίγα λόγια.
1: Έναν άλαφρο λοιπόν gel primer, το οποίο λιένει την όψη των πόρων, αφήνει βελούδινο αποτέλεσμα και δημιουργεί το ιδανικό, τον ιδανικό καμβά για το μακιγιάζ σου. Mm-hmm. Το απλώνεις κυρίως στη ζώνη TAF. Δεν ξέρω αν την ξέρετε ποια είναι αυτή η ζώνη, θα σας την πω. Μέτωπο, μύτη, πηγούνι. Περιμένεις λίγο δευτερόλεπτα να δέσει που λέμε με την επιδερμίδα και μετά συνεχίζεις κανονικά με το foundation σου. Mm. Και κάπως έτσι, χωρίς φίλτρα και χωρίς υπερβολές, έχεις πιο σταθερό, πιο smooth και πιο αψεγάδιες το αποτέλεσμα όλη την ημέρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 8 προϊόντα Troublemaker. Με 8, παιδιά, ούτε ένα ούτε δύο, 8. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656. Θέλω να μου στείλεις το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και στην κλήρωση.
0: Α, ωραία, τέλεια, ακούσατε. Δίνουμε προϊόντα Troublemaker.
1: Τρελάθηκε το αφεντικό.
0: Λοιπόν, σας θέλω λοιπόν όλοι συντονισμένοι, γιατί λίγο θα παίξουμε παρέα το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Και σου δίνουμε μία λέξη και σου παίρνουμε το τραγούδι που την περιέχει. Τέλειο. Οπότε μείνε εδώ.

0: Καλημερούδια. Τι μου κάνετε καλέ, κουτζουλινάκια μου. Είσαι στο Mad Radio 106,2, έτσι. Για να έτσι. Το ξέρουμε, να το λέμε συχνά αυτό, γιατί μπορεί να γίνει κανένα γκάλο πλέον τώρα. Ξέρεις τι θα πεις. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και σε καλημερίζουμε καθημερινά 7 με 10 το πρωί.
1: Άμε.
0: Ελπίζουμε λοιπόν σήμερα η σημερινή μέρα να είναι γεμάτη μικρές νίκες, ωραίες συναντήσεις και ανθρώπους που σου φτιάχνουν τη διάθεση σαν εμάς.
1: Α, ναι, εμείς είμαστε αυτοί. Ναι. Και επίσης να σου πω ότι πρέπει να κάνεις καλό γενικότερα στη ζωή σου. Εμείς είμαστε αυτά τα άτομα που κάνουν καλό γενικότερα. Πιστεύουμε και στο κάρμα. Γιατί το καλό επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, το δίνεις πίσω ζωή, ρε παιδί μου. Mm. Ακόμα και ένα κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου, γιατί έχουμε 75.000 σημεία αφής. Και δες το καλό να επιστρέφει. Τώρα το μήνυμα αυτό ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας. Και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί το καλό επιστρέφει σε όλους.
0: Ρε, τι καλά που είναι αυτά τα πράγματα να τα λέμε και να τα ακούτε και να τα κάνετε. Καταλάβες, να μην τα ακούτε μόνο, να τα κάνετε κιόλας. Αυτό είναι το point. Τώρα λοιπόν πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τη ορόδη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εντόπισαν οι αρχές θαμμένη σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Βατόλακου στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογίας δράστης και ενοικιαστής του θύματος υπέδειξε το σημείο όπου είχε μεταφέρει και θάψει τη γυναίκα μετά τη δολοφονία που διαπράχθηκε στις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με την ομολογία του, το έγκλημα σημειώθηκε έπειτα από έντονο καυγά για το σπίτι. Ισχυρίστηκε επίσης ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τη Σταυρούλα. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, της βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 6.30 σήμερα το πρωί στο Ιόνιο Πέλαγος, νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 8,6 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η διορία για τα καθάριστα οικόπεδα. Από αύριο, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου από τους Δήμους και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, χωρίς περαιτέρω παρατάσεις. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση κυμαίνονται από 100 έως 2.000 ευρώ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: στο matey.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: People have repower. People have
2: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof.
10: Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική.
11: Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου φτιάχνουμε τη διάθεση και πέρα από τις μουσικάρες μας. Ακόμα και όταν εμείς λέμε ό,τι λέμε, τέλος πάντων. Τώρα που θα μας πει η Κατερίνα, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω αν θέλω να το ακούσω.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω πώς μπορώ να σας βοηθήσω και να,
1: λοιπόν,
0: και να κλείσω το μικρόφωνο της Κατερίνας. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Δεν μπορείς. Ακούστε. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω άμα θα ταυτιστεί κανένας μαζί μου. Το καλοκαίρι μαζί του φέρνει ανοιχτά παπούτσια, γιατί πρέπει το πόδι να αναπνέει και να μην υδρώνει, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Οπότε βλέπουμε παντοφλίτσες, αγιονάρες, παιδιλάκια.
0: Πέτρα, τα κούνια, μαμούσου του.
1: Βλέπουμε τέτοια πράγματα εκεί έξω. Τα πατούμενά μας δηλαδή να είναι τέτοιου τύπου.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έρχεται η δικιά μου η τρέλα, παιδιά, που δεν μπορώ να βλέπω το μικρό το δαχτυλάκι που είναι, ζητάει βοήθεια τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, είχαμε πάει στα VMA, όπως ξέρετε, που πέρασε αυτή η φανταστική βραδιά. Και εγώ μετά καθόμουν και έβλεπα στις φωτογραφίες τι γινόταν με τα πόδια των ανθρώπων, τέλος πάντων, που υπήρξαν εκεί. Καθαρίσανε κάποιοι το Taek Wondo, κανονικά.
0: Να,
1: με τα δάχτυλα. Δηλαδή τα καθαρίσανε όλο το Taek Wondo εκεί πέρα. Το ίδιο και τα δαχτυλάκια τα μικρά, το μικρό, ήταν έξω από παιδιλάκια. Και εγώ έρχομαι εδώ πέρα και ρωτάω, αφού ξέρεις ότι έχεις αυτή την ιδιαιτερότητα στο ποδαράκι, ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να βάλεις ένα παπούτσι που να μην σέρνεται το κακόμερο το δάχτυλο, που λέει βοήθεια, είμαι κι εγώ εδώ. Το έχεις ξεχάσει πίσω, μόνο του το κακόμερο. Δεν πρέπει να βάλεις ένα πατούμενο που να χωράει μέσα και το δαχτυλάκι το άλλο.
2: Ή να το δέσεις έστω, ρε παιδί μου, με το άλλο το μικρό το δαχτυλάκι να μην χωρίζουν.
1: Ναι, να μην, είναι από άλλη οικογένεια, ρε παιδί μου. Να είναι μαζί. Κατάλαβες τι λέω.
0: Εσύ δεν κάθεσαι το βράδυ και βλέπεις φωτογραφίες.
1: Δεν αντέχω.
0: Αφού έχεις θέμα με τα δάχτυλα, γιατί κρύβεις και τα
1: ίδια. Γιατί αυτό
0: δεν ήθελα, το βράδυ.
1: Ήθελα να δω ποιος σκέφτηκε ότι εγώ θα το βάλω το πέδιλο όπως και να έχει και ας καθαρίσει το μικρό μου δαχτυλάκι όλο το Taek Wondo ή τα δάχτυλά μου βγουν παρά έξω και κάνουν σκούπα. Καταλαβες. Ήθελα να δω. Ή θα πει, θα βάλω ένα παπούτσι.
0: Θα τη τα πόδια και βγαίνουν προς τα έξω, αλήθεια είναι. Ποιος το έκανε, ποιος είναι, ποιος μου το είπε τις προάλλες.
1: Δεν είναι, δεν σου λέω μόνο αγάπη για αυτά που γλιστράνε και βγαίνουν απ' έξω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν το νούμερο του παπουτσιού τους, έτσι. Και φοράνε άλλα, τα άλλα της παρασκευής στο γάλα.
0: Ναι, ισχύει και
1: αυτό. Πάνε, παίρνουν 37, να φορά 40. Οπότε βγαίνει όλο το δάχτυλο έξω. Όχι, όχι.
2: Αυτό που δεν έχεις καταλάβει είναι ότι έπαιξε σοβαρό σχολιασμό για τα δαχτυλάκια που ήταν ωριακά, τους δώσαμε βραβείο στο πιο.
1: Το καλύτερο μοναχικό δάχτυλο.
2: Ναι,
1: το καλύτερο μόνο του δάχτυλο. 2026 by the way.
0: Να σας σώσω τώρα κάπως και να σας βάλω να ακούσουμε το τραγούδι I Just Might. Και έρχεται η ώρα του παιχνιδιού, γι' αυτό συντονίσω και στείλε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 για να παίξεις μαζί μας το λέξη και τραγούδι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ακούς το τραγούδι και νιώθεις κάπως ότι είσαι σε κάποιο νησί έτσι και περνάς ωραία, πίνεις το κοκτέιλάκι, ωραία. Προς γιο σου δεν είσαι. Είσαι εδώ μαζί μας στην Αθήνα.
1: Πώς μας γύρωσες έτσι, ρε Βρυσίδα. Τι ήταν αυτό τώρα που μας
0: έκανες. Είμαι ρεαλίστρια και εγώ ώρες. Είμαι στην πραγματικότητα, είμαστε στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει, δεν είναι πρόβλημα στην Αθήνα. Όπου και να είσαι, αρκεί να είσαι καλή παρέα και εμείς είμαστε μια καλή παρέα για τον κόσμο. Μπράβο, είμαστε καλή διάθεση για όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Είμαστε καλή παρέα. Και τώρα θα συζητήσουμε μια πολύ ωραία ερώτηση. Τι θα έκανες αν μάθαινες ότι ο ή σύντροφός σου παρακολουθεί κρυφά τα stories ενός ή μιας πρώην σου κάθε μέρα? Τι θα έκανες? Να σου πω κάτι.
1: Θα ήταν νεκρός.
0: Έχω ένα μυστικό. Έχω ένα μυστικό.
1: Ναι.
0: Έχω ένα πρόβλημα που, που δεν με έχει follow, ναι. Γιατί η κοπέλα του τότε ζήλευε. Τώρα είναι παντρεμένος με παιδιά. Mm-hmm. Και με βλέπει τα story μου κάθε μέρα, γιατί το νοιάζει, με αγαπάει και θέλει να δει τι κάνω και πώς είμαι. Έχει προχωρήσει τη ζωή του, αλλά δεν με έχει follow. Αλλά μπαίνει και βλέπει τα story μου κάθε μέρα. Το βλέπω ότι το παρακολουθεί. Ο γλυκούλης.
1: Εγώ αν ανακάλυπτα ότι ο Ανδρέας, δεν ξέρω αν ακούει ο Ανδρέας, Ανδρέα, βλέπει κρυφά τα story κάποιας πρώην του. Θα πηγαίναμε μαζί.
0: Νομίζω πως γυάλισε το μάτι της.
1: Θα πηγαίναμε μαζί να διαλέξει το ξύλο το οποίο θα ήταν για το θέρετρο.
0: Εγώ μαζί θα έκανα μια συζήτηση μαζί του, ναι. Να μου πει για ποιο λόγο το κάνει.
1: Πολιτισμός, βαθύ πολιτισμός.
0: Θα νευρίαζα και σίγουρα θα νευρίαζα και σίγουρα θα ζήλευα. Αλλά θέλω μια συζήτηση, πρώτα απ' όλα μια εξήγηση για ποιο λόγο το κάνει. Και ότι αν μου πει σταματάω ή υπάρχει μια καλή εξήγηση ή ότι θα, αν τον ξαναπιάσω χωρίζουμε.
1: Πολιτισμός.
0: Ναι, γιατί είμαι πολιτισμένος άνθρωπος.
1: Μπράβο. Εγώ είμαι πόντια και θα τον έπαιρνε όταν μην πω τι.
0: Είμαι πολιτισμένος άνθρωπος.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, παιδιά, εσείς τι λέτε και τι έχετε στείλει εδώ πέρα.
0: Στο Viber. Στείλτε μας το 6936-646-656 να μας πείτε τι θα κάνατε.
1: Ναι, να στείλτε μας να μας πείτε τι θα κάνατε εσείς. Μπας και πάρω καμία καλύτερη ιδέα γιατί δεν τον αφήσω στον τόπο τον άνθρωπο. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά.
0: Συμφωνώ γιατί... με την πόντια γράφουν στο τίτλο.
1: Βλέπεις ότι υπάρχει κόσμος εδώ πέρα που ταυτίζεται. Τέλος πάντων, μην πάτε πουθενά γιατί βάζουμε soundtrack στο πρωινό σας και συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη διάθεση.
2: Mad Radio 106,2. Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα.

0: Τι γεύση που μένει. Αχ, άλλο πράγμα.
1: Όπως κι αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: Νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Μ' έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Έλα, τη μεγαλύτερη καλημέρα με περισσότερη ενέργεια δεν μπορείς να βρεις σε ραδιόφωνο, έτσι είσαι.
4: Όχι, φυσικά.
2: Στο Mad Radio 106,2 είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και ναι, καλημέρα. Είσαι στον καλύτερότερο σταθμό. Καλά κάνεις, μην εδώ. Ό,τι και αν έχεις μπροστά σου σήμερα, ό,τι, εκτός από τα αμάξια, αντιμετώπισε το με χαμόγελο. Και αν δεν δουλέψει το χαμόγελο, υπάρχει πάντα και ο δεύτερος τρόπος. Η μούτζα.
4: Α, όχι ο καφές.
2: Όχι, όχι.
4: Α, η μουτζά.
2: Εγώ,
4: α, ωραία.
2: Εδώ πέρα,
4: εντάξει.
2: Είμαι η Κατερίνα Πεφτίτση, λοιπόν.
4: Εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου και μέσα αυτή την ώρα θα σου πούμε ποια ζώδια. Θα στείλουν μήνυμα στον πρώην μέσα στον Ιούνιο. Θα τρελαθώ. Επίσης έχουμε το group therapy που ανοίγουμε τις καρδιές μας και όλοι μαζί παρέα θα συζητήσουμε. Είναι αγένεια να κυρώνει σχέδια τελευταία στιγμή επειδή δεν έχει social battery. Είδες με το θεματάκι που ταιριάζει με πριν. Για πες.
2: Προς το τέλος λοιπόν της εκπομπής έχουμε και τη φράση που θα συντροφεύει εσάς όλη την ημέρα σας. Μην τη χάσετε, τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ στο Μαντρέτζο 106,2. Θα είμαστε μαζί σου ακόμα μία ώρα, σου κρατάμε συντροφιά και είμαστε εδώ και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη. Γενικότερα μέχρι την Παρασκευή.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Να πει όλες τις μέρες της εβδομάδας.
0: Μου άρεσε, με βόλευε. Λοιπόν, τώρα όμως θα σου πούμε τα ποια ζώδια θα στείλουν μήνυμα σε πρώην μέσα στον Ιούνιο. Γιατί τώρα είναι.
1: Mart.gr.
0: Αυτό.
1: Είμαι
0: κι εγώ μέσα.
1: Παραγγελία μου.
0: Σέμα τα λένε.
1: Λοιπόν,
0: δεν πρόκειται να σε λουμίνω πρώην.
1: Άκου λίγο. Δεν σημαίνει ότι θα πούμε ένα ζώδιο και είναι αυτό το και καλά. Ωραία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο Ιούνιος φαίνεται πως φέρνει επιστροφές, καταστροφές θα πω εγώ.
0: Ξέρω τι μήνυμα θα είναι.
1: Με αρκετά ζώδια να σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να επικοινωνήσουν ξανά με έναν πρώην. Ωραία. Αλλά
0: για οικονομικούς λόγους θα επικοινωνήσω μαζί του.
1: Σε εκκρεμότητες που δεν έκλεισαν ποτέ, όπως εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ κάποιοι κινούνται καθαρά από νοσταλγία. Λοιπόν, καρκινάκια μου, οι αναμνήσεις γίνονται πιο έντονες και η ανάγκη για συναισθηματική επανασύνδεση μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα μήνυμα. Ζυγέ μου, δυσκολεύεται, λέει, να αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς και ίσως κάνει το πρώτο βήμα για να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση.
0: Πώς πάει το τραγούδι της Λιόλη με το λογαριασμό?
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Αυτό ακριβώς θα γίνει με μένα.
1: Ωραία. Σκορπιός. Παιδιά, αυτός είναι ο οροσκόπος μου. Παρότι σπάνια επιστρέφει στο παρελθόν, ένα πρόσωπο που τον σημάδεψε μπορεί να τον κάνει να λυγίσει.
2: Έχεις να μας πεις κάτι?
1: Δεν ξέρω ποιον λένε εδώ.
2: Θα το συζητήσουμε μετά.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Στο σπίτι.
1: Και η θή μου, η ρομαντική σου φύση και η νοσταλγία ενισχύουν την πιθανότητα μιας απρόσμενης επικοινωνίας.
2: Ωραία.
1: Δεν έχει κανένα άλλο ζώδιο. Μια χαρά τη γλιτώσατε οι περισσότεροι.
2: Τέλεια.
1: Το αν το μήνυμα θα σου οδηγήσει τώρα σε επανεσύνδεση ή απλώς σε μια σύντομη συζήτηση εξαρτάται από τις συνθήκες και των δύο πλευρών. Οι αστρολογικές τάσεις δείχνουν ότι αρκετές παλιές ιστορίες ενδέχεται να ξαναβγούν στην επιφάνεια πριν ολοκληρωθεί ο μήνας. Το βασικό ερώτημα παραμένει: πρόκειται για δεύτερη ευκαιρία ή για μια υπενθύμηση του γιατί η σχέση τελείωσε? Για ό,τι και να πρόκειται, ελπίζουμε να είναι για καλό και όχι για ανακατοσούρες. Μακριά από τις ανακατοσούρες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με ανοιχτή καρδιά για το αν είναι αγένεια να ακυρώνεις σχέδια τελευταία στιγμή γιατί δεν έχεις social battery. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 636 656 δική σου άποψη για να την πούμε στον αέρα.
3: Mad VMA

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντε 11,6,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είμαι η Βρυσίδα και η Κατερίνα. Η Κάτια λείπει.
1: Είσαι και η Κατερίνα.
0: Είμαι η Βρυσίδα και η Κατερίνα είναι απέναντί μου. Και η Κάτια λείπει. Ναι, είμαι τρεις άνθρωποι. Γενικά όλες οι προσωπικότητες μαζί. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Τώρα είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν, γιατί είναι η ώρα για το. Group
1: Therapy. Ακριβώς. Είναι αγένεια λοιπόν να ακυρώνει σχέδια την τελευταία στιγμή επειδή δεν έχει social battery.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε πριν.
2: Όχι.
1: Εγώ θα πω.
0: Όχι. Λέει τελευταία στιγμή. Είναι άλλη ερώτηση. Όχι, πριν λέγαμε τρεις ευγενικούς τρόπους για το αν δεν έχει social battery να ακυρώνει ραντεβού. Ναι. Τώρα είναι αγένεια να ακυρώνει τα σχέδια τελευταία στιγμή. Ναι. Γενικότερα όταν το ακυρώνει για αυτό το λόγο δεν είναι αγένεια. Αλλά όταν το έχει κανονίσει και είναι τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ, μια ώρα πριν βγει, ναι, δεν είναι σωστό. Άλλο έχει ετοιμαστεί, έχει κάνει ένα πρόγραμμα.
2: Αν πας σε μεγάλη παρέα που ξέρεις ότι
1: ρε, άμα δεν είσαι καλά,
2: κάτι, okay.
0: Αν δεν είσαι καλά, δεν το κανονίζεις εξ αρχής.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί κάτι να σου συμβεί και να σου το βιδώσει.
0: Άλλο να σου συμβεί κάτι και άλλο το ότι δεν έχει social battery. Πήγαινε εκεί και μην δώσει σημασία.
1: Ας μην κανονίσω ποτέ με τη Βρυσίδα, γιατί άπαξ
0: εσύ,
1: και γίνει
0: μια ώρα
1: κάτι
0: πριν πιστεύεις δεν έχεις social battery και είπες δεν θα πάω. Δηλαδή έχουμε κανονίσει, πάμε σε οδόν.
1: Εσύ μπορεί να έχει μεσολαβήσει ένας τσακωμός.
0: Με ποιον?
1: Με τη σχέση σου, με έναν φίλο σου.
0: Δεν έχει social battery. Εκεί είναι απλά δεν είσαι καλά γιατί έχει στενοχωρηθεί, γιατί έχει πάρει ένα τσακωμό.
1: Ναι, και.
0: Άλλο αυτό. Δεν έχει social battery, είναι ότι θες χρόνο για τον εαυτό σου. Είναι γένε μια ώρα πριν το ραντεβού να το κανονίσει αυτό. Έλα, ρε παιδί μου, και απλά μην είσαι τόσο.
1: Happy.
0: Να έρθει όμω μια ώρα πριν.
1: Και να καίει.
0: Έχω ετοιμαστεί, έχω κάνει πρόγραμμα. Θα πάω στην άλλη άκρη να σε πάρω, γιατί δεν είσαι και μάξι. Να πάμε για ψώνια. Και όλα αυτά, γιατί εγώ θέλω και καμιά ώρα
1: τον Άγιο. Πολύ προσωπικά.
0: Αν τον Άγιο Δημήτρη να σε πάρω. Θα μου πει, α, δεν έχω social battery. Θα σου χώσω μία εκδοχή.
1: Θα σου πω εγώ πώ θα έρθει το social battery τώρα.
0: Θα σε φορτώσει στο μάξι, μην αγχώνεσαι. Θα σου βάλω εκεί Disney να ακού, θα φορτώσει.
1: Ωραία, λοιπόν, καταλάβετε ότι εδώ πέρα σε πρόκειται για μία κακοποίηση. Οπότε αν κανονίσετε ποτέ τη χάνει τώρα, να κανονίσετε ποτέ με τη Βρυσίδα, μην και τυχόν και της το ακυρώσετε μία ώρα πριν.
0: Δεν γίνεται.
1: Τελειώσατε, θα σας βάλει στο Power Bagaz δεμένους και θα σας βάλει επίτηδες να ακούτε.
0: Όχι, άκου, όταν μου ακυρώνουν, να σου πω κάτι, μερικές φορές με βολεύει, θα κάτσω σπίτι μου να ξεκουραστώ με τον σύντροφό μου.
1: Δεν τα λέει όλα.
0: Θα σου πω, θεωρώ όμως ότι είναι αγένεια να ακυρώνεις τελευταία στιγμή πράγματα. Γενικότερα από το πρωί να το ακυρώσω, ενώ έχουμε το απόγευμα, δεν με πειράζει. Αν το ακυρώσει τώρα μια ώρα πριν, μερικές φορές και λίγο με ενοχλεί. Γιατί έχω κάνει πρόγραμμα, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
0: Αυτό.
1: Είναι λογικό να τσατίζεσαι κι εσύ, γιατί κάνεις ολόκληρο. Get ready with me. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και σε πολύ λίγο θα σου πούμε το απόλυτο hack των Beauty Gurus.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και να σου πω κάτι. Είναι ότι καλύτερο έχεις κάνει να συντονιστείς τώρα με εμάς, γιατί σου έχουμε το απόλυτο hack των beauty gurus, που είναι η Κατερίνα beauty guru. Οπότε θέλετε να γίνετε έτσι λίγο σαν την Κατερίνα, να γίνετε λίγο Κατερίνα. Λίγο. Αν θέλετε τώρα θα σας πει η Κατερίνα πώς.
1: Θέλετε να γίνετε Κατερίνιδες. Ωραία, λοιπόν, ακούστε. Αν θέλεις το μακιγιά σου να δείχνει πιο ομοιόμορφο, πιο φρέσκο, αλλά χωρίς αυτή τη γυαλάδα που λέει έτρεχα μαραθώνιο ενώ απλά βγήκα από το σπίτι. Το setting mist είναι το βήμα που δεν πρέπει να προσπερνάς με τίποτα. Εγώ να ξέρετε τι κάνω. Σε κάθε βήμα που κάνω μακιγιάζ, και μετά συνεχίζω. Λοιπόν, το make space pore blur setting mist είναι ένα mist σταθεροποίησης που βοηθάει το μακιγιάζ να δέσει καλύτερα με την επιδερμίδα. Χαριζημάτα αποτέλεσμα, ελέγχει τη γυαλάδα και μειώνει οπτικά την εμφάνιση των πόρων. Το ψεκάζεις στο τέλος του μακιγιάζ για πιο smooth και σταθερό αποτέλεσμα όλη την ημέρα σου. Και το extra beauty hack εδώ είναι: ψεκάζεις λίγο mist πάνω στο πινέλο σου πριν εφαρμόσεις το foundation ή το concealer και έτσι το προϊόν απλώνεται πιο ομοιόμορφα, γίνεται ένα με την επιδερμίδα και το αποτέλεσμα δείχνει πιο φυσικό, πιο λίο και πιο επαγγελματικό. Επίσης, να πω εδώ πέρα και ένα extra στο extra, ότι δίνει κίνηση στο προϊόν, οπότε οι γραμμές στις περιοχές που κάνουμε εκφράσεις μαλακώνουν και δεν σπάνε τόσο έντονα.
0: Α, ωραία.
1: Και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι δεν θέλω να ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή, το λέω και σε εσάς, το λέω και σε εσάς που μας βλέπετε στα TikTok μας, κληρώνουμε ένα πακέτο με 8 προϊόντα Troublemaker και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το εξής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 646-656-646-656. Το καταλάβατε.
0: Να το ξαναπώ εγώ.
1: Ναι, πες το.
0: 646-646-656.
1: Το ονοματεπώνυμό σου λοιπόν στέλνεις και τη λέξη Troublemaker και μπαίνεις έτσι στην κλήρωση. Τόσο απλά.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, τα λέμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε τώρα να ακούσουμε μουσικάρα και sexy love, να φανούμε λίγο, να νιώσουμε λίγο ότι είμαστε παραλία με κοκτέιλάκι.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε εδώ να σου δίνουμε πάρα πολλά νέα, όπως διαγωνισμούς, όπως τα νέα γενικότερα. Και γενικά από διαγωνισμούς έχουμε μπόλικους. Απλά δεν ήξερα ποιον διαγωνισμό θα πούμε τώρα. Ας πούμε τον άλλο.
1: Από διαγωνισμούς έχουμε μπόλικους, όπως το είπες, και ένας από αυτούς, παιδιά, είναι και ο διαγωνισμός με τον X Drop. Μάθατε λοιπόν ότι έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Λοιπόν, το Nick's Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, την R&B, τη hip hop ή και τη rap μουσική, πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τώρα.
0: Αμέ.
1: Τώρα, ASAP, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σταματήστε ό,τι κάνετε. Το Nick's Drop λοιπόν είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop στο Mad TV και την Nick's Professional Makeup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για να επέστρεψε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έτσι.
0: Αχα.
1: Οπότε, η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα βλείτε όλα τα βήματα του διαγωνισμού στο mat.gr κάθετος Nick's Drop. Δείξε λοιπόν το ταλέντο σου και κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν σε shows με κριτές, τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού φυσικά είναι η υπέροχη Ηλένια Williams και οι finalist θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI, παιδιά. Όχι αστεία, εδώ πέρα μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Ένα τραγούδι λοιπόν θα σου δώσουν και ένα βίντεο κλιπ. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η Βίση τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Τη χτύπησα με μπουκάλι, είχε τις αισθήσεις της, τη μαχαίρωσα και την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο, φέρεται να είπε στις αρχές. Τη σωρό της 45χρονης εντόπισαν οι αρχές, θα μένει σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Βατόλακου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 μέρες, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Στη σύλληψη της μητέρας του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνι νοσοκομείο της Πάτρας με σημάδια κακοποίησης προχώρησαν οι αρχές. Το 7 μηνών βρέφος φέρει κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ο αρμόδιος εισαγγελέας της Πάτρας διέταξε τη σύλληψη της νεαρής μητέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Λίγη σήμερα η διορία για τα καθάριστα οικόπεδα. Από αύριο, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου από τους Δήμους και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, χωρίς περαιτέρω παρατάσεις. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση κυμαίνονται από 100 έως 2.000 ευρώ. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsmob.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
4: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, Εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είστε καλά. Παιδιά, εμάς η εκπομπή, από ό,τι καταλαβαίνετε, φτάνει προς το τέλος της.
1: Προς
0: το τέλος της. Play, όπως θα πλέω και εγώ με τη Βρυσίδα σε λίγο, γιατί θα την πάω κάπου πολύ μαγικά.
1: Λοιπόν, ας πάμε λίγο στους καλοκαιρινούς έρωτες, Κατερίνα.
0: Οπα.
1: Έχουμε fun facts για αυτούς.
0: Οπα.
1: Λοιπόν, καλοκαιρινοί έρωτες έχουν διάρκεια από για πάντα μέχρι και το τελευταίο πλοίο της επιστροφής. Να ξέρεις. Έχω περάσει πολλούς τέτοιους καλοκαιρινούς έρωτες που νόμιζα θα κρατούσε για πάντα και κρατούσε ούτε μία μέρα, να ξέρεις.
0: Ούτε τρία δευτερόλεπτα.
1: Έχω ένα funny story με αυτό. Λοιπόν, μένω Αθήνα, εσύ Θεσσαλονίκη. Είναι η πιο συνηθισμένη δοκιμασία ενός καλοκαιρινού φλερτ. Ότι είμαστε μακριά.
0: Το έχω κάνει.
1: Ναι, το έχω κάνει εγώ. Το ηλιοβασίλεμα αυξάνει τις πιθανότητες να νομίζεις ότι βρήκες τον ένα τη ζωή σου. Είναι και κόμμα.
0: Αλήθεια, δηλαδή.
2: Είμαι θύμα.
0: Άρα βλέπω το ηλιοβασίλεμα και αντί να.
1: Μέσα τον άνθρωπό σου και λες αυτό είναι για πάντα.
0: Αυτό είναι για πάντα. Λόγω του ηλιοβασιλέματος.
1: Ακριβώς. Σε ένα καλοκαιρινό έρωτα, το Instagram συνήθως ανταλλάσσεται πριν το επίθετο.
2: Ισχύει.
0: Είναι τώρα και new age αυτό τώρα να το πούμε.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: New age.
1: Ναι. Θα τα πούμε σίγουρα το χειμώνα. Είναι σπάνια και επιβεβαιώνει μέχρι το Σεπτέμβριο. Επιβιώνει.
2: Ναι.
1: Οι καλοκαιρινοί έρωτες γεννιούνται στην παραλία και δοκιμάζονται στο WiFi της επιστροφής.
0: Ναι. Κλασικό.
1: Το να χορεύεις μαζί μου σε πανηγύρι θεωρείται ανεπίσημη σχέση για τουλάχιστον 24 ώρες.
0: Σωστό και αυτό. Οπότε εσείς που πηγαίνετε σε πανηγύρια, προσέξτε.
1: Όσο πιο κόκκινο το ηλιοβασίλεμα, τόσο πιο πιθανό να αγνοήσεις τα red flags.
0: Σωστό και αυτό, γιατί στοχεύεις το ηλιοβασίλεμα και μπερδεύεσαι.
1: Οι περισσότεροι καλοκαιρινοί έρωτες έχουν περισσότερες κοινές φωτογραφίες παρά κοινά σχέδια.
0: Ναι, καλά, αυτό εξυπακούεται.
1: Το μένουμε σε επαφή είναι το εθνικό σύνθημα των καλοκαιρινών φλερτ.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν είναι πιο ρομαντικός από κάποιον που ξέρει ότι φεύγει σε τρεις μέρες.
2: Όντως.
0: Πάρα πολύ ρομάντζο.
1: Το ζήσει.
0: Καλά, να ξέρετε γενικά, όταν είναι να φύγει ο άλλος. Καλά.
1: Ζεις ταινία.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι μετατρέπει ένα απλό γεια σε σενάριο ρομαντικής κομμαντή.
0: Ναι.
1: Η απόσταση ενός καλοκαιρινού έρωτα μετριέται συνήθως σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Ή αεροπορικά. Ανάλογα.
1: Το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο δεν είναι το φως, αλλά το δέσιμο σε διακοπές 4 ημερών. Νομίζω ότι το ξέρει 4 μήνες.
0: 4 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Τα παθαίνεις
1: όλα. Οι καλοκαιρινοί έρωτες αποδεικνύουν ότι μερικές φορές αρκούν 2 κοκτέιλ, ένα ηλιοβασίλεμα για να γραφτεί ιστορία.
0: Ή για να παντρευτείς, ή να ραφτεί ένα νηφικό.
1: Πραγματικά έχω ζήσει τέτοια καλοκαιρινό έρωτα.
0: Αλήθεια,
1: το έχω ζήσει.
0: Εγώ έχω ζήσει φουλ τέτοια καλοκαιρινά.
1: Είχα γνωρίσει ένα Σέρβο στο Πευκοχώρι και είχαμε πει: θα μείνει η σχέση μας για πάντα και ήταν κούκλος αυτός και τα λοιπά. Και θα έρχεσαι σε Σερβία και εγώ Ελλάδα. Το είχε κάνει γάμο. Εγώ δεν ξέρω να δω. Ήταν λαϊκή σημαία. Γάμο, μας έκανε σχέση γάμου. Έτσι και παιδιά έχει σκεφτεί. Μιλάμε, έχω ζήσει πάρα πολλού τέτοιου καλοκαιρινού έρωτε. Όταν ήμουν ελεύθερη.
0: Ο Σέρβος τώρα θα την ακούει, θα την βλέπει από μακριά και θα λέει: θα μπορούσα να ήμουν μαζί με την Βρυσίδα.
1: Όχι, αγγλικά μιλούσαμε, δεν μιλούσε
2: ελληνικά.
0: I would have been with
1: Βρυσίδα,
0: but.
1: Ναι, αυτό.
0: Now,
2: Βρυσίδα, fly away.
0: Βρυσίδα, fly. Πάμε να ακούσουμε με το fly. Όχι, εντάξει. Πάμε
1: να ακούσουμε το Αιγαίο.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Αιγαίο και μετά έρχεται η φράση που θα σας συντροφεύει για ολόκληρη την ημέρα σας, έτσι.

0: όμως και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη που σιγά σιγά θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Αλλά με τι θα την κλείσουμε? Μερικές λεξούλες που αρκούν να σου δώσουν δύναμη για να συνεχίσεις την ημέρα σου. Γιατί είναι η ώρα για το quote of the day. Έτοιμοι.
1: Προσοχή, προσοχή.
0: Attention, attention. Attention, attention.
1: Σε λίγες μέρες ένα ηλιοβασίλεμα μπορεί να σας κάνει να πάρετε κακές συναισθηματικές αποφάσεις. Αυτή ήταν η πρόβλεψη της Μαντάμ Ζαΐρας που δεν ήταν σήμερα μαζί μας.
0: Το quote of the day.
1: Και ναι, το quote of the day μαζί σε ένα. Κατάλαβες τι έχει γίνει
0: attention,
1: εδώ πέρα.
0: Attention.
1: Οπότε προσέχετε τέλειο βασιλέματα σας παρακαλώ εκεί έξω. Γιατί εδώ πέρα η Μαντάμ Ζαΐρα έχει δώσει το στίγμα της. Κακές συναισθηματικές αποφάσεις θα παρθούν. Μην κοιτάτε το τέλειο βασίλεμα. Μείνετε προσυνατολισμένοι εκεί πέρα. Άκουσες
0: στη Δύση.
1: Ιωάννα. Που μας έλεγες πριν ότι θέλω κάτι να βρω εγώ το καλοκαίρι μου τώρα, κάτι αυτό και τα λοιπά.
2: Εγώ το είπα μόνο για το καλό της εκπομπής να έχουμε κάτι να πούμε το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, να το πούμε απλά να μην είναι κακό.
0: Μας δίνει content, κατάλαβες. Μας δίνει content για το Σεπτέμβριο, Ιωάννα.
1: Ωραία. Κάπου εδώ να πω ότι κάτι αν θα ήταν εδώ που δεν είναι, αλλά θα τα μεταφέρουμε εμείς, θα έλεγε στον καπετάν Νίκο τα χαιρετίσματά της και λαλαλα.
2: Να πλέει καλά και
1: να πλέει καλά. Ήμουνε η Κατερίνα Πευτίτση.
0: Εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Τόσο καλό.
2: Πού το λες, δυο φορές.
1: Ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Τώρα όμως σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη του Μπάνου. Στη μία θα είναι παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και φυσικά να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτη στις πόλεις. Φιλούμπες.
0: Φιλάκια πολλά. Bye.
3: Radio. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο karaoke madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The

0: το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com.

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ για πάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννη του πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό 10 με 1 είμαστε εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό για να φτιάξουμε καφέ ή να παραγγείλουμε καφέ ή τέλος πάντων ας προμηθευτούμε αυτό το πρωινό που τόσο χρειαζόμαστε. Θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Μείνετε εδώ.

Το σκου μπορεί να πέρασε και η επιστροφή στην πραγματικότητα να πονάει, ειδικά τώρα που το μυαλό έχει μείνει σε mode παραλίας. Αν το inbox σου φαντάζει εντελώς cringe σήμερα, σε νιώθω απόλυτα. Μην αφήσεις όμως τα red flags του γραφείου να σου χαλάσουν το vibe. Κάνε λίγο skip την τοξικότητα της Δευτέρας. Πάρε τον παγωμένο σου καφέ. Βάλε τα όρια σου και δείξε ποιος κάνει κουμάντο

Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο, πάντα με το WhatsApp στο Mad Radio.

και βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mat.gr / nixdrop. Για πείτε γρήγορα να προλάβετε. Μου πείτε μετά ότι τα έλεγες εσύ, αλλά δεν προλάβαμε να μπούμε να δηλώσουμε συμμετοχή κτλ. Η Lady Gaga τώρα, The Dead Dance, στο Mad Radio 106,2.

Lead με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά. Τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Κάνε την κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Sea More App, Sea όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκε σκέφτασε. Την δεύτερη δική μας ώρα έρχεται εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο από Πειραιά για Πόρο και πίσω. Για να

0: Αμέσως μετά έρχεται ο Ed Sheeran.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Τη χτύπησα με μπουκάλι, τη μαχαίρωσα και την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο. Φέρεται να είπε στις αρχές. Τη σωρό της 45χρονης εντόπισαν οι αστυνομικοί θαμμένοι σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Βατόλακου 22 ημέρες μετά την άγρια δολοφονία. Στη μία παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό άκτορο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προπονητής που ταυτίστηκε όσο κανείς με τις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου που τον καθιέρωσαν ως κυρίαρχη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νέα πολιτική αναταραχή στη Βρετανία, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του από την Downing Street. Πρόκειται για τον 7ο πρωθυπουργό τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή μετά τον Brexit. Στο Μουντιάλ, ένα βήμα πριν το θαύμα, βρίσκεται το πράσινο ακροτήριο, καθώς μετά το 1-1 με την Ισπανία απέσπασε νέα ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Ουρουγουάη και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και

0: της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

6,2. Αν τώρα μας ακούσει από το γραφείο και έχεις ήδη ανοιχτά 3-4 διαφορετικά tabs με e-shops έτοιμοι να κάνει ζημιά, σου έχω τη λύση που θα σώσει το πορτοφόλι. Στην Κορέα έχει γίνει απόλυτο viral μια νέα μόδα με τα λεγόμενα dopamine sites. Τι ακριβώς κάνουν αυτά? Σας επιτρέπουν να γεμίσετε το καλάθι και να κάνετε ολόκληρη τη διαδικασία του checkout εικονικά, κλείνοντας ψεύτικες παραγγελίες χωρίς να ξοδέψετε ούτε ένα ευρώ. Σύμφωνα με μελέτες, η ντοπαμίνη λέει χτυπάει κόκκινο από την προσμονή και τη διαδικασία της επιλογής και όχι απαραίτητα από την απόκτηση του αντικειμένου. Έτσι, ο εγκέφαλος παίρνει όλη τη χαρά του shopping, αποφεύγοντας τον οικονομικό πονοκέφαλο της επόμενης μέρας. Είναι απίστευτη η τύπη. Η τάση αυτή, λέει, έχει επεκταθεί μέχρι πλέον και σε εικονικά μενού delivery που καταπολεμούν τις βραδινές λιγούρες. Αυτό είναι ότι πρέπει για μένα. Μέχρι να αρχίσουμε κι εμείς λοιπόν τα εικονικά ψώνια για να γλιτώσουμε χρήματα, κρατάμε πιστωτικές στις τσέπες, δυναμώνουμε.

0: Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
1: Να είσαι εκεί.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο. Σε λίγο έρχονται Coldplay, Robin Thicke, Billie Eilish, αλλά και από το παρελθόν η Cyndi Lauper, Bronski Beat,

106,2. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Δευτέρα σήμερα, πάμε κατευθείαν στο Zoom. Πάμε στο αγαπημένο μας σαν σήμερα για να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου. Γυρνάω πίσω στο 2008, τότε που οι Coldplay γράφουν ιστορία στα βρετανικά charts με το Viva La Vida. Γίνεται το πρώτο τραγούδι που πάει νούμερο 1 αποκλειστικά από ψηφιακές πωλήσεις. Σάρωσε σε Αγγλία και Αμερική και φυσικά σήκωσε και το βραβείο Grammy για το τραγούδι της χρονιάς.

στο 2013 το απόλυτο κόλλημα, το Bloodlines, ξεκινάει την πορεία του για 13 εβδομάδες στην κορυφή της Αμερικής. Βέβαια το βίντεο κλιπ με τα μοντέλα κατέβηκε κακήν κακός από το YouTube λόγω του γυμνού, αλλά το τραγούδι

Πάμε στο πρόσφατο 2022. Το θρυλικό φεστιβάλ του Glastonbury επιστρέφει μετά την πανδημία και σπάει δύο ρεκόρ ταυτόχρονα. Στην ίδια διοργάνωση φιλοξενεί τον γυρεότερο headliner της ιστορίας του, τον 80χρονο τότε Paul McCartney των Beatles, και την ακριβώς απέναντι νεότερη 20χρονη Billie Eilish. Με σημερινά γενέθλια, 22 Ιουνίου σήμερα, το 1953, γεννιέται το απόλυτο pop icon των 80s, η Cyndi Lauper. Να σας πω, το 1961 γεννιέται ο Jimmy Somerville, η εμβληματική και χαρακτηριστική φωνή των Bronski Beats. Ενώ το 1964 γεννιέται ο Bobby Gillespie, ο frontman των Primal Scream. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν

Μόνο ordinary δεν θα είναι αυτά που θα ζήσουμε στο SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο μέχρι τις 28 Ιουνίου είναι γεγονός. Φέρνει κοντά περισσότερες από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία. Θα μοιραστούν ιστορίες, θα συζητήσουν επίκαιρα θέματα και θα φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Το κεντρικό μήνυμα φέτος είναι επίκεντρο ο άνθρωπος στο SNF Νόστος, το οποίο γιορτάζει 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχει τα πάντα όλα, έτσι. Φραντσέσκα Ρώση, Έρικ Ναμ, Κατερίνα Βρανά, Γκάρεν Χάο, Νόρμαν Ρίντους, Εμμανουέλ Μανόλο Καραλής, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, και βεβαίως ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Όλες οι πληροφορίες θα τις βρείτε μαζί με αναλυτικά όλο το line-up στο snfnostos.org και είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν εκεί.

Radio 106,2 σας έχω υποσχεθεί από την προηγούμενη ώρα. Υπέροχο διαγωνισμό. Ταξίδι προσφορά από την Hellenic Seaways. Για το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα Aero High Speed με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις. Από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμίες.

Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Και τώρα έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για πόρο και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2, γνωστός αριθμός 6936 646.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Τη χτύπησα με μπουκάλι, τη μαχαίρωσα και την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο. Φέρεται να είπε στις αρχές. Τη σωρό της 45χρονης εντόπισαν οι αστυνομικοί θαμμένοι σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Βατόλακου 22 ημέρες μετά την άγρια δολοφονία. Στη μία παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό άκτορο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προπονητής που ταυτίστηκε όσο κανείς με τις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου που τον καθιέρωσαν ως κυρίαρχη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νέα πολιτική αναταραχή στη Βρετανία, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του από την Downing Street. Πρόκειται για τον 7ο πρωθυπουργό τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή μετά τον Brexit. Στο Μουντιάλ, ένα βήμα πριν το θαύμα, βρίσκεται το πράσινο ακροτήριο, καθώς μετά το 1-1 με την Ισπανία απέσπασε νέα ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Ουρουγουάη και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
9: να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
8: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
9: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
8: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Τη μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιος σου μίλησε?

0: Που στο UK Single Charts στο Top 5 βρισκόταν ο Moby με το Porcelain. Λίγο πιο ψηλά ήταν η Sonic, It Feels So Good. Μια ανάσα πριν από την κορυφή είχαμε Darude και Sunstorm. Υπέροχο. Και βεβαίως καταλάβατε ότι πάμε για το νούμερο 1 σαν σήμερα στα charts. Στην κορυφή του UK Singles Chart πριν από ακριβώς 26 χρόνια βρισκόταν
1: νούμερο 1 στα charts σαν σήμερα.
0: Black Legends, You See The Trouble With Me. Κι όμως δεν είναι η φωνή του Barry White. Για δυναμώστε.
2: 1975, we brought you an album with a song.

with me. Διασκευή της ομώνυμης τεράστιας επιτυχίας του Barry White από το 1976. Αρχικά οι Ιταλοί παραγωγοί ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ως sample την αυθεντική φωνή του Barry White. Εκείνος όμως τους αρνήθηκε κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι η dance εκδοχή τους ήταν φθηνή και χωρίς ψυχή. Αφού δεν πήραν τα δικαιώματα, οι Black Legend βρήκαν τον τραγουδιστή Elroy Spoonface Powell, ο οποίος έκανε μια τόσο εντυπωσιακή και βαθιά μίμηση του Barry White, που οι περισσότεροι ακροατές πίστευαν ότι ακούνε τον ίδιο τον Barry White. Μάλιστα έβαλαν στην ηχογράφηση ψεύτικο ήχο από πλήθος, αυτό το crowd noise που ακούτε, για να ξεγελάσουν το κοινό ότι ακούγεται σαν απόσπασμα από live συναυλία του μεγάλου Barry White. Το κόλπο έπιασε, το κομμάτι πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας και χορεύτηκε σε όλα τα clubs του πλανήτη. Δυναμώστε την ένταση, επιστροφή στα δικά μας. Από το 2000 στο 2026, Martin Louis Σίδερος, είναι το Hide You.

0: Radio 106,2. Σαν το Χουντίνι, πραγματικά το καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Μεγάλο χαμό έκανε στην Θεσσαλονίκη. Και τσούπα από τη Θεσσαλονίκη θα διακτηνιστεί. Ναι, ναι, θα βρεθείτε αρκετά μακριά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δίνει σε μια παρέα τις διακοπές αξίας 2.000 ευρώ το Σάββατο 27 Ιουνίου. Πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως ακριβώς πρέπει. Ραντεβού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ακόμα μια παρέα θα έχει την ευκαιρία, απλά τραγουδώντας, να κερδίσει τις διακοπές της από τις 5 μέχρι και τις 8 αυτό το Σάββατο. Εκεί θα είναι η Αθηνά Κλίμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του, έως 4 άτομα, για να ζήσει το δικό του karaoke moment. Στο mad.gr θα βρεις όλες τις πληροφορίες. Mad
1: Radio. Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
8: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αθέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αθέσμη παίρνει την αθέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη να πιάσω το δέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στι 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Τα μηνύματά σας συνεχίζονται να έρχονται. Ξέρετε γιατί. Για Hellenic Seaways υπέροχο διαγωνισμό στο 6936 66 6.

96, ονοματεπώνυμο και Ελένη Xeways. Σας στέλνουμε στον πόρο μετεπιστροφής. Αυτήν την ώρα θα γίνει και η κλήρωση. Πάμε για Ed Sheeran, Rosé, Bruno Mars, Jonas Blue, My Life και πολλούς ακόμα.

εγώ θα σας μιλήσω για καλές συνήθειες εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιατί το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία, ανακύκλωσε σήμερα τις δικές σου μπαταρίες σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Το μήνυμα ζωντανεύει εννοείται και μέσα από το Mad. Συντονίσου το Mad TV, το Mad Radio 106,2 και τα social μας. Ακολούθησε την Ευτυχία Γραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει. Και εμένα τον Γιάννη Τουμπάνο, που μαζί σας δείχνουμε με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες και το καλό επιστρέφει πραγματικά σε όλους και μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Taylor Swift με ολοκένουργιο τραγούδι, το I Knew It, I Knew You. Από την υπέροχη ταινία Toy Story 5 που πήγαμε και είδαμε όλοι, νομίζω. Κάνει χαμό στο box office. Και το ακούμε εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: UK Singles Chart νούμερο 1.

από την ταινία Toy Story 5, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, στο UK Singles Chart. Καλά η ταινία, τα έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. 312 εκατομμύρια έκανε το πρώτο weekend παγκόσμιο. Μεγάλος χαμός. Πάμε πίσω στα δικά μας. BB Rexha, Faithless. Υπέροχη συνεργασία είναι το New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: λαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Η δημοσιογραφική ομάδα θα μας δώσει ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά Hugel Solto, Taylor Swift, Bad Bunny και πολύ πολύ ακόμα εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Τη χτύπησα με μπουκάλι, τη μαχαίρωσα και την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο. Φέρετε να είπε στις αρχές. Τη σωρό τη 45χρονη εντόπισαν οι αστυνομικοί θαμμένη σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Βατόλακου 22 ημέρες μετά την άγρια δολοφονία. Στη μία παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό άκτορο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προπονητής που ταυτίστηκε ως ο κανείς με τις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου που τον καθιέρωσαν ως κυρίαρχη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νέα πολιτική αναταραχή στη Βρετανία, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του από την Downing Street. Πρόκειται για τον 7ο πρωθυπουργό τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή μετά τον Brexit. Στο Μουντιάλ, ένα βήμα πριν το θαύμα, βρίσκεται το πράσινο ακροτήριο, καθώς μετά το 1-1 με την Ισπανία απέσπασε νέα ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Ουρουγουάη και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega. Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
2: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6,2. Εννοείται ότι στέλνετε ακόμα τα μηνύματά σας. Σε λίγο κάνουμε την κλήρωση. Ο διαγωνισμός που σας στέλνει από Πειραιά για πόρο και επιστροφή με Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. 6936-66-656. Στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου και το Hellenic Seaways. Όλα αυτά σε ένα μήνυμα στο Viber. Και σε λίγο μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής ή η νικήτρια της ημέρας. Να σας πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ

0: Καλησπέρακι της Δευτέρας, η καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Το WhatsApp είναι πάντα εδώ. Μπήκε σε νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών, άκου Αντιγόνη σε αφορά, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Για σας βρε τους Gen Z, φροντίζει το WhatsApp. Εσείς.
1: Καλώς ορίσαμε στη δεκαετία σας.
0: Καλώς όρισες.
1: Μπήκα στο στούντιο και πήρα λίγο από δεκαετία των 30-40, καταλαβαίνετε.
0: Παιδιά, ήρθε η Αντιγόνη στο στούντιο και έλαμψε ο ήλιος έξω. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό.
1: Σου έβαλα και μία έξτρα τέντα πάνω το αμάξι για να μην καεί. Γιατί ήρθα και ένιωσα ότι έφερα μαζί μου και ένα ηφαίστειο.
0: Ευχαριστώ. Τι γλυκό κορίτσι, πόσο φροντίζει το συνάδελφο.
1: Είναι η νέα εβδομάδα, Γιάννη μου. Ήθελα να σου ευχηθώ να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Αχ, μου θυμίζει εκείνη την κυρία με το μαλλί το έτσι που λέει ευλογημένα τα.
1: Και
0: το λέει.
1: Είμαι καλά. Εγώ θα πάω στην άλλη κυρία. Η ζωή είναι υπέροχη.
0: Αυτή.
1: Θέλω να χαμογελάς.
0: Αυτή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έρχεται σε τέτοιο μούντι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες. Στις 4 έρχεται η Faye Voku. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio 106,2.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στη μεσημεριανή μου παρέα. Είμαι η Αντιγόνη Βιτιάδη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 περίπου. Έχω πάρα πολύ διάθεση, η εβδομάδα είναι καινούρια, το Σαββατοκύριακο είναι λίγο μακριά. Θα πω χρόνια πολλά σε Ζήνα Ευσεβία και είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Yeah, για πάμε.
0: Mad Radio

I Just Might, Bruno Mars. Έτσι για να φτιάξει το μεσημέρι μας. Και τώρα θέλω να σε πάω ένα ταξιδάκι, να γυρίσουμε τα νησιά, να φτιάξουμε διάθεση. Ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Σημείωνε. Στο νούμερο 3, τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, το κερδίζει φυσικά, το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, γιατί είναι η σταθερά στο ταξίδι μας. Πληροφορίες και κρατήσεις θα κάνεις στο bluestarferries.com, στο 2-10-89-19-800 ή στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα, και έχει και νέο application, το See More App. Και τώρα διαγωνισμό. Θέλω να βγάλεις το κινητό σου, να γράψεις 6936-646-656 το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Blue Star και να μπεις στην κλήρωση, γιατί μπορεί να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Νάξο και επιστροφή. Στο τέλος της σημερινής εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τον νικητή φυσικά, και όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr είναι εκεί. Το MAT, το ταξίδι, συγγνώμη, είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Καλό ταξιδάκι να έχεις. Blessings από εμένα.

τέτοιο άγχος που με έχει πιάσει με την ερωτική ζωή της Ράγια και αν θα βρει τον άντρα της ζωής της, πραγματικά δεν μου έχει ξανασυμβεί ούτε για κολλητή μου. Ξανακερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου και αναβαθμίζεις κάθε τομέα της ζωής σου. Με τη Σελήνη στο ζυγό, όλα τα ζώδια είναι πιο σίγουρα για τον εαυτό τους, κάποιοι όμως δυναμώνουν περισσότερο συναισθηματικά και αποκτούν περισσότερη ενέργεια. Η τύχη είναι στα χέρια όποιου ξέρει τι ακριβώς θέλει και με ποιο τρόπο θέλει να το αποκτήσει.

0: ακούσαμε, τα όμορφα χορέψαμε με τα όμορφα και θέλω να δώσω ένα τεράστιο μπράβο στο δήμαρχο του Buenos Aires, γιατί κάποιοι άντρες τέλος πάντων έχουν και μία ενσυναίσθηση. Κάπου να φαίνονται και αυτά. Ο Χόρχε Μάκρη ανακοίνωσε ότι η Αργεντινή κοινοποίησε στις Αμερικανικές Αρχές μία λίστα με περίπου 13.000 πατεράδες που οφείλουν διατροφή και εμφανίζονται στα Μητρώα Οφειλετών για απλήρωτα δικαστικά επιβεβλημένα πρόστιμα για διατροφές που δεν πληρώνουν, με στόχο να τους εμποδίσει να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026. Δεν πληρώνεις, δεν πας αγαπούλα. Σε παρακαλώ πολύ. Μπράβο σου Δήμαρχε. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Τη χτύπησα με μπουκάλι, τη μαχαίρωσα και την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο. Φέρεται να είπε στις αρχές. Τη σωρό της 45χρονης εντόπισαν οι αστυνομικοί θαμμένη σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Βατόλακου 22 ημέρες μετά την άγρια δολοφονία. Στη μία παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό άκτορο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προπονητής που ταυτίστηκε ως ο κανείς με τις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου που τον καθιέρωσαν ως κυρίαρχη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νέα πολιτική αναταραχή στη Βρετανία, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του από την Downing Street. Πρόκειται για τον 7ο πρωθυπουργό τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή μετά τον Brexit. Στο Μουντιάλ, ένα βήμα πριν το θαύμα, βρίσκεται το πράσινο ακροτήριο, καθώς μετά το 1-1 με την Ισπανία απέσπασε νέα ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Ουρουγουάη και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλώς ήρθατε!

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,5.

Yeah, you know what this is. Λίγο το καλοκαίρι τώρα. Έχουμε ένα πονοκέφαλο, μία κόπωση με τη ζέστη. Σου βγαίνει κακή διάθεση, μειωμένη συγκέντρωση. Να ξέρεις ότι έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Με την Αλμόρα επιλέγεις ενυδάτωση. Εγώ προσωπικά, να ξέρετε ότι έχω αγαπημένη γεύση και είναι η φράουλα. Είναι νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Μπαγκαράγκα έρχεται έτσι για...

0: Ένα ακούσαμε από μέλισσες, ένα και εγώ θα σου πω, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Έμαθες ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Λοιπόν, το Nix Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Το Nix Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και την Nix Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλή και θα βρεις όλα τα βήματα στο mat.gr/NixDrop. Δείξε το ταλέντο σου και κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν σε σοου με κριτές τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού η υπέροχη Ηλένια Williams. Οι φιναλίστες θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο EMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Μην το χάσεις, καημένε μου!
1: Radio. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική Neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το!
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επιχειρηνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: εποχή. Madridio. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Madridio 106,2.
1: Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Madridio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Το Mad μεσημεράκι σου έφτασε. Είμαι εδώ, Αντιγόνη Βιντεάδη στο μικρόφωνο. Και μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936646. 6.56. Σας θέλω έτοιμους γιατί σε λίγο ξαναέρχεται διαγωνισμός για την σημερινή μας, για το σημερινό μας ταξίδι από Blue Star Ferries. Οπότε θέλω να είστε έτοιμοι για όλα. Gone, gone, gone, έρχεται.

Γεια χαμπίμπι. Πάμε το Σάββατο λοιπόν για μπανάκι. Σας θέλω έτοιμους, πάμε νότια προάστια. Αλλά λίγο πριν φτάσουμε στην παραλία, εκεί στη Γλυφάδα, το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Honda Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Honda Center Γλυφάδας 2 με 5 και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος, τις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο Matte VMA vibe. Εννοείται δεν το χάνουμε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

σκέφτομαι τι ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και πόσες πολλές επιλογές έχουμε. Το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει. Από τις 21 έως και 28 Ιουνίου το φετινό SNF θα φέρει μπροστά και κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο άνθρωπος», το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python, John Cleese, θα είναι μαζί μας για μια ειδική προβολή του The Holy Grail και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Θα έχει σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast ανάμεσα στους οποίους για πρώτη φορά σε ζωντανή παράσταση στην Ελλάδα ο αγαπημένος όλων μας Willem Dafoe και ο πολύ δημοφιλής Jason Isaacs, γνωστός και για τους ρόλους του σε Harry Potter και The White Lotus. Η Νία Βαρντάλος, αγαπημένη σε όλους, θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά της για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου και γενικά μεγάλες τεράστιες πρεμιέρες της εθνικής λυρικής σκηνής. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org.

0: κάνω και εγώ το ντεμπούτο μου στη μουσική. Σας παρακαλώ, ελπίζω να μην το χαμηλώσετε. Δυναμώστε το, γιατί τις τελευταίες μέρες έγινε σάλος, χαμός. Χαρήκαμε πάρα πολύ και γιορτάσαμε ότι ο Μέση κλείδωσε το ιστορικό ρεκόρ των 16 γκολ σε World Cup, πιάνοντας τον Μιρόσλαβ Κλοζέ, δεν ξέρω τώρα αν το λέγαμε, στην κορυφή της ιστορίας του ανδρικού ποδοσφαίρου. Όμως, επειδή οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και η ιστορία γράφεται χωρίς έμφυλους περιορισμούς, ήρθε η ώρα για ένα απαραίτητο reality check. Το απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ γκολ σε World Cup δεν ανήκει σε άνδρα ποδοσφαιριστή, ανήκει στη μία μοναδική και θρυλική Μάρτα Βιέρα Ντε Σίλβα. Η Βραζιλιάνα Βασίλισσα μετράει 17 γκολ στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, όντας η κορυφαία σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος συνολικά ανεξαρτήτως φύλου. Respect στο Μέση, αλλά η κορυφή του κόσμου έχει ακόμα άρωμα γυναίκας, να τα λέμε και αυτά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Βίντεο κοιλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη έδειξαν το δράστη της δολοφονίας της. Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της ομολόγησε τελικά το αποτρόπαιο έγκλημα, αφού συνελήφθη από την αστυνομία. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας και την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος και έγινε έτσι ο 7ος Πρωθυπουργός που αλλάζει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επικηρύξει τους λαγοκέφαλους με οικονομικό κίνητρο πάνω από 5 ευρώ το κιλό για την αντιμετώπιση της εξάπλωσής τους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει στοχευμένη αλίευση, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής, επιστημονική παρακολούθηση και συνεργασία με τους αλλοίς και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρουσιάζοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο, είπε ο Σέρβος πολυνίκης προπονητής. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

Να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event

0: Σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

θέλεις οπωσδήποτε να μάθεις το τρίπτυχο του φετινού καλοκαιριού και θα σου το πω εγώ τώρα αμέσως. Γιατί στο νούμερο 3 βρίσκονται τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά, μα σταθερά στο νούμερο 1, το ταξίδι με Blue Star Ferries. Ή σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις μπορείς να κάνεις και στο site bluestarferries.com και στο 210-89-19-800, αλλά φυσικά και στο See More App. Κατεβάστε το τώρα. Και θέλω να είστε έτοιμοι με τα κινητά στα χέρια, διότι έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Νάξο και επιστροφή. Τι κάνεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη Blue Star και μπαίνεις στην κλήρωση. Σήμερα στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε εννοείται το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο ma.gr. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Καλή επιτυχία! I had a dream.

0: Αιγαίο, τι καλύτερο. Ελλάδα. Λοιπόν, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Μέγκα. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγκα. Μην το χάσεις.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Αντιγόνη Βιτιάδη. Είμαι εδώ στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 και θέλω να σου πω ότι δεν χάθηκε καμία ελπίδα. Έχουμε μία ακόμη ώρα για να βγάλουμε νικητή για τα Blue Star Fairs, οπότε στείλε όσο προλαβαίνεις. Έρχεται Stage Side.
0: Yeah, Mad Radio 106,2.

πιο ωραίο από το να παρτάρουμε? Το Karaoke Madness by Κοτσόβολο συνεχίζει και δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι ακριβώς όπως πρέπει. Στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο Κρήτης, ακόμα μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία, απλά τραγουδώντας. Από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, εκεί θα είναι και η Αθηνά Κλίμη με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του έως 4 άτομα και θα ζήσει το δικό του karaoke moment. Μπε στο ma.gr να δεις όλες τις πληροφορίες. Jamaican Bam Bam έρχεται!

have you been από Ριάννα και θέλω να εκπαιδεύσουμε λίγο το πνεύμα μας, γι' αυτό Art Affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Την 3η 23 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, συνεργασία με την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι οικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative και Talk to You έρχεται τώρα.

0: Love me not. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5. Θα το συνδυάσεις με τον μπανάκι σου, μιας που θα είσαι στα νότια προάστια, και θα πας να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να απολαύσεις έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει. Για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive beauty activations, glam moments και το πιο iconic beauty stop σε περιμένουν. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Βίντεο κυλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη έδειξαν το δράστη της δολοφονίας της. Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της ομολόγησε τελικά το αποτρόπαιο έγκλημα, αφού συνελήφθη από την αστυνομία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας και την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος και έγινε έτσι ο 7ος Πρωθυπουργός που αλλάζει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επικήρυξει τους λαγοκέφαλους με οικονομικό κίνητρο πάνω από 5 ευρώ το κιλό για την αντιμετώπιση της εξάπλωσής τους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει στοχευμένη αλίευση, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής, επιστημονική παρακολούθηση και συνεργασία με τους αλλοείς και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρουσιάζοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο, είπε ο Σέρβος πολυνίκης προπονητής. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν ζεις και ό,τι δουλειά κι αν κάνεις, το καλό να ξέρεις ότι επιστρέφει. Και κυρίως για το περιβάλλον. Επιστρέφει όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον. Του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα κι αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως «Το καλό επιστρέφει» και το Γιάννη Τουμπάνο που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.

0: Σου υποσχέθηκα ότι θα πας Νάξο και θα πας και νικητής σήμερα για την Blue Star Ferries και το ταξίδι στην Νάξο. Από και προς Νάξο θα το ξαναπώ αυτό. Είναι ο Τασιολάμπρος Δημήτρης. Συγχαρητήρια! Και μπράβο στη Φέη Βόκου που συγκινητικά συγκινήθηκα. Τη βλέπω να μπαίνει σαν την Νόαση με το ροζοκόκκινο, μπορδοροδοκόκκινο κραγιόν και κρατούσε στα χέρια της για εμέ ένα πολύ ωραίο milkshake. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το καλοκαιρινό σου δώρο. Φλόρα, κοίτα! Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί Φέη Βόκου. Μέχρι τις 6 ώρα έρχεται το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καλό απόγευμα! Hot
1: Radio. Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. We'll be right back.
12: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
13: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
12: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές!
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Η μετά Τζαίρα μου. Το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μην
2: μόνοι. Δεν είναι ότι δεν. Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hello, εδώ είμαι κι εγώ. Βρισκόμαστε ακριβώς στις 4 σε ένα μεσημέρι Δευτέρας, μιας καινούριας εβδομάδας και την 22η ημέρα του Ιουνίου. Που σημαίνει ότι σιγά σιγά οι δρόμοι θα αρχίσουν κι άλλο να αδειάζουν, αφού οι πρώτες άδειες του καλοκαιριού θα αρχίσουν να είναι γεγονός. Εγώ θέλω να μένετε εδώ. Mad Radio, Mad Radio μαζί.
0: Mad Radio 106,2.
2: Όπου κι αν είσαι.

Maybelline New York. Άκου τώρα, θα σου δώσω λεπτομέρειες. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Honda Center Καλλιθέας 10 με 1 το μεσημέρι και στα Honda Center Γλυφάδας 2 με 5 το απόγευμα και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Μάσκαρα της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό. Σε ένα πέρασμα παρακαλώ. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο Mad VMA vibe, αφού το Van ήταν και στα... στο Mad VMA Village. Εγώ τη δοκίμασα αυτή τη μάσκαρα και θέλω να σου πω ότι παρόλο που ήμουν από το μεσημέρι στο λιοπύρι με αέρα και τα λοιπά, η βλεφαρίδα κάγκελο. Κάγκελο, δεν φαντάζεσαι. Φανταστικό είναι αυτό που θέλουμε όλα τα κορίτσια. Επίσης θέλω να σου πω, γιατί μου ήρθε ειδοποίηση σε όλους δηλαδή εδώ, ότι υπάρχει αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Περιμένετε, λέει, σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Εύχομαι να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Εγώ είδα τους καπνούς ερχόμενοι εδώ, που σημαίνει περίπου 3/4 πριν. Αλλά καλό είναι αν βρίσκεσαι στην περιοχή ή αν θες να έρθεις προς τα δω, να έχεις το νου σου και να είσαι alert. Αυτή είναι η αμεσότητα του ραδιοφώνου. Ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει που λέμε. Λόκο λόγο για τη συνέχεια. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να σβήσει γρήγορα η πυρκαγιά. Εμείς εδώ είμαστε, στα πάντα.

Mr. Know It All, υπάρχει κάποιος που τα ξέρει όλα. Βεβαίως τα ξέρει όλα και ξέρει τι χρειάζεσαι και εσύ σαν γονιός, ειδικά τώρα που έχουν κλείσει τα σχολεία. Αν έχεις παιδί έως 10 χρόνων, αυτό που θα σου πω τώρα είναι για σένα. Ξέρεις, υπάρχουν ημέρες που τα παιδιά έχουν φοβερή ενέργεια, έχουν κάνει όλο το σπίτι όπα και εσύ είσαι στα όρια σου. Η απάντηση είναι μόνο Volta Fun Park, ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα. Φουσκωτά, τραμπολίνο, λιμουζίνες, rollers, τείχος αναρρίχησης, arcades. Τα παιδιά θα ζήσουν εμπειρίες που θα μιλάνε για μέρες, αλλά και εσύ θα διασκεδάσεις, γιατί θα χαλαρώσεις με πολύ νόστιμο φαγητό, επειδή και οι γονείς το αξίζουμε αυτό, ναι. Πού θα βρεις τώρα τα Volta Fun Park? Στο Avenue, αλλά και στο Athens Metro Mall με rollers, climbing wall και arcades. Το ευχαριστώ που το λες εκεί επί τόπου, ενώ θα παραγγείλεις το φαγητό σου ή το καφεδάκι σου. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τη Νέα Υόρκη του Bad Bunny, που πολύ μ' αρέσει αυτός ο τύπος, δεν ξέρω. Έχω αρχίσει και παθαίνω

0: Και πιανού επιθυμία δεν είναι το καλό να επιστρέφει πάντα στο περιβάλλον και να δίνουμε τη ζωή του πίσω. Το καλό επιστρέφει επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή, βεβαίως. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, αλλά και το Γιάννη Τουμπάνο, τον δικό μας, που τον ακούς κάθε πρωί 10 με 1, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας. Και το καλό επιστρέφει σε όλους. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφω με περισσότερη μουσική για σένα και για του λόγου του αληθές. Θα ακούσεις Rockabye, Alleluia, και αμέσως μετά θα σου πω κι άλλα που σε ενδιαφέρουν.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Βίντεο κοιλίδες αίματος και οι τελευταίες κινήσεις της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη έδειξαν το δράστη της δολοφονίας της. Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της ομολόγησε τελικά το αποτρόπιο έγκλημα αφού συνελήφθη από την αστυνομία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας και την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος και έγινε έτσι ο 7ος Πρωθυπουργός που αλλάζει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επικήρυξει τους λαγοκέφαλους με οικονομικό κίνητρο πάνω από 5 ευρώ το κιλό για την αντιμετώπιση της εξάπλωσής τους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει στοχευμένη αλίευση, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής, επιστημονική παρακολούθηση και συνεργασία με τους αλλοίς και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρουσιάζοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο, είπε ο Σέρβος Πολυνίκης προπονητής. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: People have every power. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Art Affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στα Καστρούκες, 22 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106.

Αλληλούια, αλληλούια. Κάναμε και όλοι όσοι είδαμε την Ελένη Φουρέιρα στα Mad Video Music Awards στις 17 Ιουλίου ζωντανά στη σκηνή. Εντάξει, γυναίκα έπρεπε να έχει πάει σε άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα η οικογένειά της, γιατί θα είχε γίνει mega superstar. Αυτό θέλω να πω για την Ελένη. Αν εσύ όμως δεν ήσουν εκεί και δεν έχεις δει τι έγινε, μην ανησυχείς, γιατί τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega, με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά. Θα δεις όλα τα εκρηκτικά acts, τις μοναδικές βραβεύσεις και τους επικούς καλλιτέχνες. Επίσης θέλω να σου πω ότι το Karaoke Madness by Κοτσόβολος συνεχίζει βεβαίως και δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123, ακόμη μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία απλά τραγουδώντας. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, εκεί θα είναι η Αθηνά Κλίμη με τον δικό μας Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή, μόνος του ή με την παρέα του, έως 4 άτομα, και ζήσει το δικό του karaoke moment. Μπες στο mad.gr για να δεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να λάβεις και εσύ μέρος σε αυτό το μοναδικό διαγωνισμό και να κερδίσεις 2.000 ευρώ για τις διακοπές.

0: έξω από τα συνηθισμένα. Εκεί βγαίνει η τέχνη, στο πλαίσιο του Art Affair. Βγαίνει λοιπόν η τέχνη από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City στις 23 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, αύριο δηλαδή. Συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ανακάλυψε τα γένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι εικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μία πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Σταδίου 65, Moxie Athens City. Stay creative. Αυτά τα δρόμενα, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία, διότι είναι καινοτόμα, σε βγάζουν από τα συνηθισμένα και σε βάζουν και σε έναν κόσμο έτσι πιο ιδιαίτερο, που ίσως δεν έχεις την ευκαιρία να συναντάς συχνά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δολογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και και τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Η μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
14: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε?

0: σου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, Φεύγω μέρος δεύτερο και τελευταίο. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της ημέρας που ο καφές σας σκέφτεται να ζητήσει ενίσχυση και το πληκτρολόγιο δουλεύει κυρίως από συνήθεια. Μένεις μαζί μου γιατί μέχρι τις 6 έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις, αλλά και να σου δώσω αρώματα, προσκλήσεις.
0: Mad Radio 106,2.
3: Και πάνω απ' όλα, περισσότερη ενέργεια.

Λατρεύω αυτό το κομμάτι, λατρεύω αυτό τον καλλιτέχνη και σαν ηθοποιό και σαν φάτσα. Πολύ μ' αρέσει. Joe, end of beginning. Και θέλω να σου πω ότι αν έχεις TikTok ή αν ακολουθείς λίγο τα beauty trends, αποκλείεται να μην έχει πέσει το μάτι σου πάνω στο άρωμα της Sabrina Carpenter. Βεβαίως, το viral fragrance που συζητούν όλοι και είναι πλέον διαθέσιμο αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Εκεί δηλαδή το αναζητάς, galerie.gr, αλλά εγώ τώρα, επειδή έτσι έχω και μία τάση μεγαλοψυχίας βρε παιδί μου, θα σου δώσω την ευκαιρία να το κερδίσεις, να κερδίσεις αυτό το viral fragrance με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Θα στείλεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2, το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη γκαλερί. Τώρα στείλε 6936 646 656. Αυτός είναι ο αριθμός. Θα γράψεις γκαλερί και στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω τον τυχερό, ο οποίος θα προκύψει μετά από κλήρωση. Στείλε γκαλερί στο 6936 646 656. Και πολύ καλή επιτυχία σου εύχομαι. Εμείς τι ακούμε τώρα? New Religion.

Όχι, όχι, τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Όλα θα τα δεις. Όλα όσα συνέβησαν στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς που έρχεται στο Mega. Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega. Θα ζήσεις ξανά αν ήσουν εκεί ή θα τις ζήσεις για πρώτη φορά. Τις μοναδικές βραβεύσεις, τα εκρηκτικά acts και τους επικούς καλλιτέχνες. Φυσικά με παρουσιαστή τον λατρεμένο μου Αδυναμία Μεγάλη, του έχω Θέμη Γεωργαντά. Και θέλω να σου πω τώρα και κάτι που σε ενδιαφέρει, αφού έτσι θα μείνουμε στο μουσικό κλίμα, βρε παιδί μου. Το Nick Drop είναι εδώ. Όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Το Nick Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD-TV και την Nick Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι πάναπλη και θα τη βρεις στο mad.gr/nickdrop. Δείξε το ταλέντο σου και κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετέχουν σε shows με κριτικές και την εκρηκτική Λίλα για Κρητή, καθώς και τον πολυτάλαντο Σταβέντο, hostess την υπέροχη Λένα Williams. Οι φιναλίστες θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο EMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. How cool is that?

0: Όχι, δεν θα διστάσεις να βάλεις ξανά eyeliner, διότι σου έχω το καλύτερο. Pro Line Felt Tip Eyeliner. Τώρα με ανανεωμένη φόρμουλα, εύκολο στη χρήση eyeliner σε μορφή μπαρκαδόρου. Απαλό με λεπτή μύτη και δίνει τον απόλυτο έλεγχο στο look. Κοριτσιά, αγόρια, παιδιά, δηλαδή, τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει αυτό το eyeliner. Εγώ δηλαδή που είμαι αούγκανη τελείως, τελείως όμως, το εφαρμόζω πάρα πολύ εύκολα, δεν μου τζουρώνομαι, είναι μακράς διάρκειας, είναι cruelty free, είναι διαθέσιμο σε μια υπέροχη, λαμπερότατη απόχρωση. Ανήκει, που ανήκει, στην Wet n Wild, που ποιος τη φέρνει, αποκλειστικά η Σκούρας Cosmetics. Και πού θα το βρεις? Φυσικά όπως όλα τα προϊόντα της Wet n Wild, στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της kourascosmetics.gr. Παιδιά, είναι εκπληκτικό. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο, κυριολεκτικά το φόρεσα. Μιλάμε η γωνία. Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Αλήθεια δεν υπάρχει. Άσε που δεν μου τζουρώνει. Αν ακουμπήσεις λίγο παραπάνω το tip, δεν αφήνει δεξιά και αριστερά, δεν απλώνει. Το ερωτεύτηκα, το ερωτεύτηκα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε, αφού ξεπεράσω αυτόν τον έρωτα, που δεν τον ξεπεράσω ποτέ, γιατί θα το ξαναχρησιμοποιήσω. Μη σου πω ότι μόνο αυτό θα βάζω, συνέχεια. Θα κυκλοφορώ από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό το eyeliner. Θα συνδεθούμε τώρα αμέσως, έτσι με το eyeliner, με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με περισσότερη μουσική, αλλά και προσκλήσεις για θέατρο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στην Ελληνική Εισαγγελία Εφετών και στη συνέχεια αναμένεται στη Βουλή προκειμένου να ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο. Εν αέρια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο προηγουμένως είχε πλησιάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ασυνείδητος οδηγός αυτό. Το αυτοκίνητο στην Πάτρα συγκρούστηκε με πατίνι, τραυμάτισε 16χρονο και εγκατέλειψε το σημείο. Τελικά συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσιάζοντας τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ως τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο, είπε ο Σέρβος Πολυνίκης προπονητής. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα, όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο». Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Η μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
15: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
16: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε εσένα?

0: Νέο θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.

είσαι εδώ. Εκεί θα σε στείλω εγώ να το ζήσεις. Οι αγαπημένες στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out μόνο από στόμα σε στόμα, φαντάσου. Και παίζεται ήδη 3 χρόνια. Είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο καλοκαιρινό της ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Στο πρώτο του θεατρικό έργο, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Αμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια και μαζί με τον Μάριο Κακουλή, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση, που ταιριάζει και ταράζει τα νερά του καθώς πρεπισμού. Μας ταιριάζει εμάς αυτή η ταραχή, καταλαβαίνεις. Φυσικά το Mad Radio 106,2 είναι χορηγός επικοινωνίας και έχει εξασφαλίσει για σένα διπλές προσκλήσεις. Θα σε στείλω λοιπόν στο Θέατρο Βράχων για αυτή την παράσταση την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Και αν θες να είσαι εκεί και να το ζήσεις από κοντά, τηλεφώνησε τώρα στο 210-6665-669. 210-6665-669. Κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση έτσι απλά και γίνε μέρος αυτής της μοναδικής παράστασης Στρακαστρούκες. Πέτα και εσύ τη δική σου στρακαστρούκα. 210-6665-669. Τηλεφώνησε τώρα 1η Ιουλίου. Για 1η Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων είναι η πρόσκληση που θα κερδίσεις αν τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669.

0: Miley Cyrus Flowers. Και έχουμε νικήτρια, βγήκε από την κλήρωση. Η Μαρία Χιώτη κερδίζει το άρωμα τη Sabrina Carpenter. Συγχαρητήρια, Μαρία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Έχουμε τα στοιχεία σου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου να σου πούμε τις λεπτομέρειες, τι και πώς. Να στείλω φιλιά στον οδοντογιατρό της καρδιάς μας, τον Πέτρο, εκεί στο Κολωνάκι που ακούει και ξεδοντιάζει τον κόσμο με χαρά και περισσότερη ενέργεια, και αυτό περνάει και στους ασθενείς του και κάθονται έτσι πιο ευχάριστα στην καρέκλα του πόνου. Αλλά δεν πονάνε, δεν τους πονάει ο Πέτρος, όχι. Και θέλω να σου πω πριν σ' αφήσω ότι αύριο θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μας φάναν όλα, έχουμε και το Run 2026, ναι, SNF Run. Λοιπόν, ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν? Η Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Όλγας Κωνσταντίνου, Σοφίας, Φιλελλήνων Πανεπιστημίου, Ακαδημίας Σίνα. Περιοχές γύρω από το Σύνταγμα και το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην Καλυθέα. Θα έχουμε διακοπές στην κυκλοφορία, σταδιακές, προσωρινές, ανάλογα με την διέλευση των δρομέων, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οπότε μάλλον το πρωί, βέβαια διαβάζω εδώ ότι από τις 6.30 το πρωί κάποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Αχ, εντάξει. Υπομονή, καλή επιτυχία σε όσους λαμβάνουν μέρος σε αυτήν τη διαδρομή. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε και πολύ σημαντικό για τον εαυτό μας κυρίως. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι τώρα, στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Για τις επόμενες 3 ώρες, Mad Drive με Πέτρο Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα. Ενώ για Νανάκια θα σε βάλει γλυκά, γλυκά και μελωδικά ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από μένα μέχρι αύριο, πολλά πολλά smooth smooth. Bye! Mad
1: Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολο Ηρακλείου, Λεωφόρο Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολο. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
4: Και για πες, ωραίος ο καφές.
5: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
4: Δηλαδή,
5: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
6: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: υποστήριξη του Madridio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
2: Ωραία.
4: Έφυγα το γιο μου 2,5 χρονών.
3: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
2: Είναι πέρα το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με το Πέτρο 30 φίλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, μετά τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news στο χώρο του entertainment και τη showbiz από την διευθύντρια του ma.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, αλλά και tips για την εκπαίδευση σκύλων στην Ελλάδα από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις το νέο dating trend που έχει σχέση με λουλούδια.
0: Ρομαντικά ξεκινάμε την εβδομάδα, Κατερίνα.
1: Ακούγεται, αλλά δεν είναι. Θα δεις, μάλλον θα ακούσεις.
0: Μου τα χαλάς λίγο, γιατί μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα και ήθελα κάτι πιο ρομαντικό.
1: Θα ακούσεις. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Ticket to the max.
1: Η μουσική σου.
2: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.
1: Mad Radio 106,2.

0: Και σήμερα Δευτέρα η κίνηση είναι εδώ στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Εσύ μπορεί να γίνεις μέλος του Mad Drive Premium Team 6936-646-656 και η Κατερίνα και εγώ βλέπουμε αλλά και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber.
1: Το Karaoke Madness by Κοτσόβολο συνεχίζεται και χαρίζει σε μια παρέα καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
0: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού έρχεται στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο Κρήτης. Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Από τις 5 το απόγευμα στις 8 το βράδυ ανεβαίνεις στη σκηνή μόνο σου ή με την παρέα σου. Μέχρι 4 άτομα διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Και μαζί σας θα είναι η Αθήνα Κλίμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σαπορτάρουν κάθε performance.
0: Κάθε εμφάνιση μπαίνει στην live κλήρωση για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο mat.gr για να μάθεις περισσότερα.

0: Δευτέρα στο Mad Drive. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στο Θωμά που μας ακούει στο Χαλάνδρι. Η Νίκη είναι στον Πειραιά αυτήν την ώρα. Η Έλλη είναι στο Νέο Φάλιρο. Και η Αναστασία μας ακούει όπως πάντα από τη Ρόδο. Τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στην Ελληνική Εισαγγελία Εφετών και στη συνέχεια αναμένεται στη Βουλή προκειμένου να ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο. Εν αέρια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο προηγουμένως είχε πλησιάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ασυνείδητος οδηγός το αυτοκίνητο στην Πάτρα συγκρούστηκε με πατίνι, τραυμάτισε 16χρονο και εγκατέλειψε το σημείο. Τελικά συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσιάζοντας τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ως τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο, είπε ο Σέρβος Πολυνίκης προπονητής. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε».
2: Ω ναι, My 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Δεν το περίμενες.
9: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
8: Ότι χράζεις το λούζε.
7: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
10: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
8: Ναι.
10: Είναι ειλικρινής.
8: Ο Φίλιππος slash FY είναι πολύ καλό στο...
10: στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
7: After Dark.
8: Φιλάκια πολλά.
7: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9. Η Μαρίλια είναι στη Μεσογείο, χαμός μέχρι την Αγία Παρασκευή μας γράφει. Χαμός αυτήν την ώρα και στην Κηφισίας μας γράφει ο Κωστής. Ο Γρηγόρης πηγαίνει γυμναστήριο. Μπράβο, Γρηγόρη. Ο Στράτος, η Τατιάνα, μετά το γραφείο, μετά τη δουλειά, είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your 10-2 Eau de Parfum.
0: Νέα εβδομάδα, νέο Trend of the day by Billie Eilish, your turn 2. Και σήμερα ξεκινάμε με κάτι πιο σημαντικό. Ένα σημαντικό reminder.
2: Το τρέ της Δευτέρας είναι το Start Before You Feel Ready. Μην περιμένεις την τέλεια στιγμή για να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι να ξεκινήσεις. Ακόμα και αν δεν νιώθεις 100% έτοιμος ή έτοιμη, γιατί κάθε μικρό βήμα μετράει, επειδή it's your turn να εμπιστευτείς περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Και αλήθεια λες. Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Έφτασε στην Ελλάδα και θα γίνει το νέο σου obsession. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honto Center αλλά και στο hontocenter.gr.
2: Με έντονη προσωπικότητα που παίζει ανάμεσα στην κομψότητα και την αντίθεση, ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Με νότες από πιμέντο berry, vanilla orchid και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το addictive vibe που σε κρατάει και σε τραβάει αμέσως. Το άρωμα αγκαλιάζει ένα soft touch βουκάλι, τόσο icon όσο και στη δική της Billie.
0: Κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive κληρώνουμε για εσένα ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Στείλε τώρα μήνυμα, στείλε τώρα Viber στο Mad 6936646656. Στέλνεις ονοματεπώνυμο και τη φράση Your Turn για να μπει στην κλήρωση που έρχεται αυτήν την Παρασκευή.
3: Μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honto Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honto Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
4: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα, χαλαρά!
9: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30 Δευτέρα, μετά από ένα μοναδικό weekend γεμάτο μουσικές, παραλίες, βόλτες και πολύ ποδόσφαιρο για τους φανατικούς. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται δυνατά στην δεύτερη του φάση. Τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στην Ελληνική Εισαγγελία Εφετών και στη συνέχεια αναμένεται στη Βουλή προκειμένου να ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο. Εν αέρια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο προηγουμένως είχε πλησιάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ασυνείδητος οδηγός αυτό. Το αυτοκίνητο στην Πάτρα συγκρούστηκε με πατίνι, τραυμάτισε 16χρονο και εγκατέλειψε το σημείο. Τελικά συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσιάζοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο, είπε ο Σέρβος Πολυνίκης προπονητής. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ζόρντι. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Art Affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: λίγο πριν φτάσουμε στις 8 το βράδυ της Δευτέρας εδώ στο Mad Drive και σήμερα έχουμε αυτήν την ώρα διαγωνισμό για εσένα. By Billie Eilish and Your Turn 2, Eau de Parfum. Νέα εβδομάδα, νέο Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2. Και σήμερα ξεκινάμε με κάτι πιο σημαντικό, ένα σημαντικό reminder.
1: Το trend της Δευτέρας είναι το Start Before You Feel Ready. Μην περιμένεις την τέλεια στιγμή για να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι να ξεκινήσεις, ακόμα και αν δεν νιώθεις 100% έτοιμος ή έτοιμη, γιατί κάθε μικρό βήμα μετράει, επειδή it's your turn, εμπιστευτείς περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Και αλήθεια λες. Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Έφτασε στην Ελλάδα και θα γίνει το νέο σου obsession. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honto Center αλλά και στο hontocenter.gr.
1: Με έντονη προσωπικότητα που παίζει ανάμεσα στην κομψότητα και την αντίθεση, ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Με νότες από πιμέντου, μπέρι, βανίλια orchid και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το addictive vibe που σε κρατάει και σε τραβάει αμέσως. Το άρωμα αγκαλιάζει ένα soft touch μπουκάλι, τόσο iconic όσο και αισθητική της Billie.
0: Κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive κληρώνουμε για εσένα ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Στείλε τώρα μήνυμα, στείλε τώρα Viber στο Mad 6936646656. Στέλνεις ονοματεπώνυμο και τη φράση Your Turn για να μπει στην κλήρωση που έρχεται αυτήν την Παρασκευή. Mad
2: Radio. Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΝΤ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honto Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honto Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
17: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
18: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
17: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
19: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμίγιο Εργαντά και το After Dark.
20: Δεν το περίμενες.
21: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
20: Ότι κράζεις το loser.
19: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
22: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
20: Ναι.
21: Είμαι ειλικρινής.
20: Ο Φίλιππος slash FY είναι πολύ καλός στο...
21: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
19: After Dark.
20: Φιλάκια πολλά.
19: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
23: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτι. Πάνω, μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη τη πήγε άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: Και πάλι μαζί στην τρίτη δική μας ώρα, Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive. Μην εδώ. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις το νέο Hot Spot Alert στο κέντρο της μεγάλης πόλης.
0: Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις με ποια προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψεις στις καλοκαιρινές εξόδους σου.
0: Αλλά και χρήσιμα tips για να απολαμβάνεις εύκολα και με ασφάλεια τις καλοκαιρινές συναυλίες που έρχονται.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: και σήμερα μαζί και σήμερα είσαι στο Mad Drive. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε στην τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου, Κατερίνα.
1: Εκτυπωσιακό. Πάει και ο Ιούνιος, τον φάγαμε. Εσύ, φίλη μου, θέλω να με ακούσεις πάρα πολύ καλά, διότι αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας για τη ομορφιά. Δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild τα έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επικαιρή, πάντα trends, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild προσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Chameleon Chrome Astro Pulse
2: μίλα
1: Liquid
2: μου,
1: Eyeliner που πραγματικά με έχει ξετρελάνει,
2: μίλα
1: Πέτρο.
2: Μου, Κατερίνα, μίλα.
1: Υγρό eyeliner που προσφέρει εντυπωσιακή multi-chrome απόδοση και εξαιρετικά λαμπερές αποχρώσεις. Υγρή σύνθεση μακράς διάρκειας που παραμένει σταθερή για ώρες. Εύκολη εφαρμογή. Κάθε απόχρωση χαρίζει ζωντανό χρώμα που αλλάζει με το φως, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό multi-dimensional αποτέλεσμα στα μάτια. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις.
0: Αυτό θέλω και εγώ, το multi-dimensional, Κατερίνα. Εντάξει.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Και σήμερα εδώ και σήμερα Δευτέρα είσαι στο Mad Drive. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα? Όταν φτάσεις εκεί που θέλεις να πας ή από το κινητό σου, μπες στο site του Mad Radio, στο mad.gr, μας ακούς πιο δυνατά, μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στην Ελληνική Εισαγγελία Εφετών και στη συνέχεια αναμένεται στη Βουλή προκειμένου να ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο. Εν αέρια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο προηγουμένως είχε πλησιάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ασυνείδητος οδηγός το αυτοκίνητο στην Πάτρα συγκρούστηκε με πατίνι, τραυμάτισε 16χρονο και εγκατέλειψε το σημείο. Τελικά συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσιάζοντας τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ως τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο, είπε ο Σέρβος Πολυνίκης προπονητής. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι η Το Καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το Καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Δεν το περίμενες.
7: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
6: Ότι κράζεις το λούζε.
5: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
8: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
6: Ναι.
7: Είναι ειλικρινής.
6: Ο Φίλιππος / FY είναι πολύ καλό στο...
7: στο ποδήλατο. Κάνει σούζες.
5: After Dark.
6: Φιλάκια πολλά.
5: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11:30 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη και εμάς στο ραδιόφωνο σου. Τι άλλο θέλεις?
1: Και πριν κλείσουμε, μια και δεν θέλει κάτι άλλο, μια και το καλοκαίρι είναι εδώ και τα λουλούδια στο βάζο θέλουν και αυτά τη φροντίδα του, πάμε να δούμε μερικά απλά tips για να μένουν φρέσκα για περισσότερες μέρες στη ζέστη.
0: Χρήσιμο, Κατερίνα. Για το καλοκαίρι, πάντα δοκιμάζει τα πιο όμορφα λουλούδια στο σπίτι.
1: Πρώτο και βασικό, κόβει λίγο διαγώνιο τα κοτσάνια όταν αλλάζει νερό για να απορροφούν καλύτερα και να μένουν φρέσκα περισσότερο. Και φυσικά αλλάζει νερό κάθε μία με δύο μέρες για να μην αναπτύσσονται βακτήρια και χαλάνε γρήγορα τα λουλουδάκια μας.
0: Και υπάρχει ένα μυστικό που πολλοί το ξεχνούν, αλλά κάνει τεράστια διαφορά.
1: Επίσης, τα κρατάμε πάντα μακριά από τον ήλιο και τη ζέστη σε δροσερό σημείο του σπιτιού. Αφαιρούμε και τα φύλλα που μένουν μέσα στο νερό, γιατί χαλάνε πιο γρήγορα το βάζο. Και τέλος, μια μικρή ενίσχυση, όπως λίγη ζάχαρη ή ειδικό διάλειμμα, μπορεί να τα κρατήσει ζωντανά για περισσότερες ημέρες.
0: Με λίγη φροντίδα, ακόμη και το πιο απλό μπουκέτο λουλουδιών μπορεί να κρατήσει το καλοκαίρι σου πιο όμορφο και πιο φρέσκο, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα λουλούδια. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τρίτη στις 6 θα είμαστε εδώ.
2: Mad Radio 106,2.
3: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Με ξέρεις πια, καλά.
3: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
4: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
3: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
4: Ό,τι καλό θες εσύ.
5: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
11: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
3: Και δεν έχει.
2: Πουλιά. Όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα. Με κρέας.
3: Αληθινά ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
2: Άντε. Να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να.
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

τη Δευτέρα σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και εδώ στο Here Comes Johnny είμαστε έτοιμοι για Game Break. Και αν η πείνα σου κάνει ήδη το νέο sound effect του Diablo, τα Everest είναι εδώ. Η επική παντόφλα επέστρεψε με κοτομπουκές ή λουκάνικο, σως και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα, street food vibes, γεύσεις Everest. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

Έμαθες ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show? Το Nix Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop στο MAD-TV και την Nix Professional Makeup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip-hop και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Δείξε το ταλέντο σου και κέρδισε μία θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετέχουν σε show με κριτές τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού η υπέροχη Ηλένια Williams. Οι 20 φιναλίστ θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenge, εντάξει μην αγχωθείτε, και θα κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα τη βρεις στο mat.gr / Nix Drop.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη ενέργεια και κομματάρες που σε ταξιδεύουνε. Και εκεί που η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι εδώ. 13 μουσικές βραδιές, Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα είναι το ραντεβού μας. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα θα τα βρείτε, παιδιά. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας του Φεστιβάλ.
1: Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: Ζωστή. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Δεν το περίμενες.
6: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
5: Ότι κράζει το loser.
4: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
7: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
5: Ναι.
6: Είναι ειλικρινής.
5: Ο Φίλιππος / FY είναι πολύ καλό στο...
7: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
4: After Dark.
5: Φιλάκια πολλά.
4: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Welcome to Fanta Flon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Το gaming δεν περιορίζεται πια στον καναπέ σου. Το ROG Ally της Aizo σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάζω να έχεις όλη τη δύναμη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις απλά να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση, το καταλαβαίνω, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda Portable Power, το μέλλον είναι handheld.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
10: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
11: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
14: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
15: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε τετράωρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και έχουμε πολλή ενέργεια, κομματάρες και καθαρό καλοκαιρινό mood. Και εδώ θέλω την προσοχή σας, μαμάδες και μπαμπάδες, γιατί όλοι ξέρουμε εκείνα τα απογεύματα που τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια και σε έχεις αδειάσει από ιδέες, το καταλαβαίνω. Αλλά η λύση, να ξέρεις, λέγεται Volta Fun Park, το έχουμε πει. Θες ρόλες, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades, τα παιδιά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-91-82 ή μπες στο voltafunpark.com για όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεσαι.
1: Radio 106,2.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Το online κομμάτι του Fantathlon ολοκληρώνεται και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγάλο Physical LAN event του το Σάββατο 27 Ιουνίου. Δίνουμε ραντεβού στα Village Cinema στο The Mall Athens. Εκεί λοιπόν τι θα ζήσουμε, live tournaments με Forza, Call of Duty και Halo. Θα γνωρίσουμε από κοντά κορυφαίους YouTuber και φυσικά η Fanta θα μοιράσει πλούσια gaming δώρα. Wanda Live Action, μπες στο site, μάθε τα πάντα και έλα να γίνεις μέρος της μεγαλύτερης gaming γιορτής. Είσοδος δωρεάν, παιδιά. Οπότε, come and get it.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός από ποτέ, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα. Πάρε την φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το Vice City το 2026 θα γίνει το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και επειδή φέτος έχουμε φεστιβάλ, βόλτες, διακοπές και ατελείωτες ώρες έξω από το σπίτι, όλοι θέλουμε ένα πράγμα: να νιώθουμε φρέσκοι κάθε στιγμή. Γι' αυτό έχεις κάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Είτε είσαι σε συναυλία, είτε στη δουλειά, είτε σε βόλτα με φίλους, το Cold Spice σε βοηθάει να παραμείνεις δροσερός, στεγνός και έτοιμος για ό,τι φέρει η μέρα. Το καλοκαίρι σε περιμένει. Και το Cold Spice το ίδιο.
1: Mad Radio 106,2.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: Αποκλειστικά στο Mega.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Game on στο Fantathlon Game Break. Το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε ημερομηνία Σάββατο 27 Ιουνίου, Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει, οι επικές αναμετρήσεις έρχονται, influencers και δώρα. Και πραγματικά είναι ένα απίστευτο event που αξίζει να πας. Σκάνε το QR code στις ηλεκτρικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Η Blizzard αντιπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας. Το World of Warcraft συνεχίζει το επικό ταξίδι και έχει ένα expansion που εμβαθύνει στο lore και προσθέτει νέες περιοχές για εξερεύνηση. Ενώ το Diablo 4 υποδέχεται το νέο του expansion φέρνοντας σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans πάντως των RPG έχουν κάθε λόγο να επιστρέψουν και στο Azeroth και στο Sanctuary. Με ανανεωμένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν, η Blizzard δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατά το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Διάλεξε την πλευρά, ετοίμασε τον build σου και καλή τύχη. Θα τη χρειαστείς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί να κερδίσεις εσύ τα Epic Challenges. Mad
2: Radio. Γεια! Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
10: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα, όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο». Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
11: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δεν το περίμενες?
13: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
12: Ότι κράζεις το loser.
11: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
14: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
12: Ναι.
13: Μια και δύο. Είναι ειλικρινής.
12: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
13: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
11: After Dark.
12: Πολλά.
11: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Που δηλώνω τώρα. Δηλαδή να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και πάμε τώρα σε ένα Fanta Game Break.
1: Welcome to Fantathlon Break.
4: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Το online tournament του Fantathlon ολοκληρώνεται και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγάλο physical LAN event του. Το Σάββατο 27 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού στα Village Cinema, στο The Mall Athens. Εκεί θα ζήσουμε live tournaments Forza, Call of Duty και Halo. Θα γνωρίσουμε από κοντά τους κορυφαίους YouTuber και φυσικά η Fanta θα μοιράσει πλούσια gaming δώρα. Wanda Live Action, μπες στο site, μάθε τα πάντα και έλα να γίνεις μέρος της μεγαλύτερης gaming γιορτής. Είσοδος δωρεάν. Come and

Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό, το περιβάλλον σου δίνει πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία, αλήθεια σου λέω. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία της Αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, ή τον Γιάννη Τουμπάνο που λατρεύω αυτό το παιδί, το λατρεύω πραγματικά, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί παιδιά, τις μπαταρίες μας δεν τις ανακυκλώνουμε καθόλου σωστά. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.

0: welcome to Fantathlon Break.
1: Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, άφωνος έτσι, με το στόμα ανοιχτό παιδιά. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα τρίλερ. Συντονίσου, ετοίμαζε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

Fantathlon Game Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι τώρα pro, είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα λοιπόν ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και Gaming, το απ'

0: καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και τώρα έχετε ένα ακόμα Fantathlon Game Break.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι η επαξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα Battle Royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν πού θα πάει και το μέλλον, έτσι. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη πειραματιστεί με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το Mobile Battle Royale μπορεί να αλλάζει ύφος πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Wanda Gaming παντού, το κινητό σου είναι η λύση.
2: Mad Radio 106,2.
3: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: αποκλειστικά στο Mega. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου.

0: Welcome to Fanta Flon Break.
1: Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματά ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best, come and get it.

Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanda. Φαντάσου χιλιάδες gamers να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τρίμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 Stage, όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro κονσόλες. Το Fandathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος όπου η online κοινότητα του Fandathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayers, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και να ξέρεις ότι το Fandathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event. Είναι η γιορτή μας, οπότε come and get it! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου. Ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς. Mad.

0: κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.